παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Το πρώτο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν είχε ασύρματη σύνδεση, είχε καλώδιο για να συνδέεται απευθείας με τη συσκευή.
2: Ναι.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι.
2: Πήγαινε εσύ και άλλαζε κανάλι.
1: Πήγαινα εγώ και άλλαζε. Έλα ρε Μαγδούλα, πήγαινε, άλλαξε το κανάλι, τσουκ, άλλαζε το κανάλι.
2: Άρα, αν ρωτήσουμε τον μπαμπά σου για τηλεκοντρόλ, θα έλεγε το παιδί πήγαινε.
1: Το παιδί. Αυτό τώρα με το καλώδιο δεν το ενθυμούμε, με συγχωράτε.
2: Εάν το θυμόσουμε τώρα θα έχει σύνταξη.
1: Θα υπήρχε πρόβλημα.
2: Θα είχε πάρει σύνταξη. Δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Αχ, τι ωραία ζωάρα θα είχαμε τη σύνταξη.
2: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια?
1: Τι γιορτάζουν, τι είπε?
2: Την ερπέτειο του γάμου τους.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.

0: Τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Αχ, αυτό δεν είναι καλημέρα. Η καλημέρα της Παρασκευής έχει μια άλλη διάσταση.
1: Είναι καλημέρα επί δύο, διπλή καλημέρα. Καλημέρα στο τετράγωνο.
2: Καλημέρα να τελειώνουμε για να αρχίσει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Βεβαίως, πρωινά Καρντάσια, τρανζίστορ 100,3. Όπως βλέπετε, υπάρχει η διάθεση της Παρασκευής, η οποία από εδώ μέσα από το στούντιο, διαμέσου της συχνότητας 100,3, θα φτάσει στα αυτοκίνητά σας τώρα, στα σπίτια σας, όπου μας ακούτε.
2: Παρασκευή πρωί, τραλαλαλαλαλαλα.
1: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με αυτό το τραγούδι, γιατί δεν μ' αρέσει από όλες τις μέρες η Κυριακή.
2: Όχι, ούτε εμένα. Εμένα μ' αρέσει η Παρασκευή, να σου πω.
1: Η Παρασκευή μας αρέσει και το Σάββατο.
2: Και το Σάββατο τρελαίνομαι που σηκώνομαι στο σπιτάκι.
1: Έτσι.
2: Φτιάχνω τον καφέ μου και ξέρω ότι ό,τι και να κάνω, δηλαδή και να ξενυχτήσω και αυτά, και ξέρω ότι την Κυριακή έχω να την ξεκουραστώ.
1: Ίσως τότε παλιά που γράφτηκε αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πότε ήταν, 70, 80 πότε γράφτηκε για τα
2: Σάββατα.
1: Δουλεύαν τα Σάββατα, είχαν σχολείο τα Σάββατα.
2: Ναι.
1: Τότε η μάνα μου έλεγε ότι εμείς πρώτη δημοτικού, λέει, πήγαινα και το Σάββατο σχολείο.
2: Αλήθεια, λες.
1: Βέβαια.
2: Ω, τα καημένα.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε, νομίζω. Μη σου πω, και την Κυριακή είχαν υποχρεωτικό να πάνε το πρωί στην εκκλησία.
2: Κατηχητικό.
1: Κάτι τέτοιο, ναι.
2: Εγώ πήγαινα στους προσκόπους, οπότε έσω έτοιμος, παιδιά, εκεί έξω, όποιος ήταν πρόσκοπος, να στείλει μία καλημέρα.
1: Παρασκευούλα, λοιπόν, μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί.
2: Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε με τις τραγουδάρες μας, για να τελειώνουμε να φύγουμε. Καλημέρα!

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον τραζίστορ στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα και πάλι. Είναι Παρασκευή, 9 έχει Οκτώβρη.
1: Στου Οκτώβρη της 9.
0: Που είναι Παγκόσμια Μέρα του Αυγού.
1: Πού είναι. Α, σήμερα θα παίξει μια μελετάρα, ξέρεις, πεθαίνω για αυγό.
0: Επίσης είναι και Παγκόσμια Μέρα Ταχυδρομείων.
1: Α, να στείλω το γράμμα.
0: Αφού το πας το γράμμα.
1: Το πάω το γράμμα.
0: 1912, σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο τον Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο γίνονται όλα αυτά. 1931, κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Δηλαδή, ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι τυχαίο. Γιατριά.
0: Δεν είναι τυχαία τα πράγματα. 1975, ο Ντρέι Ζαχάροφ, σαν σήμερα, βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του, θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Και σαν σήμερα, τέλος του 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμντιλή της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα εκείνη από το χώρο της επίθεσης καταφέρνει να γλιτώσει. Δηλαδή, αυτοί πήγαιναν για γάμο, ευτυχώς δεν πήγαιναν μετά για κηδείες. Ναι, ναι. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται ο Τζον Λένον το 1940. Μέλος των Beatles, ο Τζον Λένον. Το 80 έφυγε από τη ζωή αυτός. Και σαν σήμερα γεννιέται το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Στους θανάτους, σαν σήμερα από την ζωή, φεύγει το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602 στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης των προσφύγων, αν θυμάσαι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάζεψε χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του, μάλιστα, έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία και υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ, το 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνίστησε και ήταν υποψήφιο για χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ για την προσφορά του για τη σωτηρία τόσων πολλών ανθρώπων, ναι, μεταναστών.
1: Λοιπόν, 7 και 28 θα ξημερώσει, 18 και 56 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, τα καημένα τα δελφινάκια,
0: ναι,
1: δεν ξεκουράζονται ποτέ. Γιατί μόνο ο μισός εγκέφαλος των δελφινιών κοιμάται κάθε φορά, ενώ ο άλλος μισός μένει ξύπνιος για να ελέγχει την αναπνοή τους. Άρα κανένα δελφίνι δεν θα πάθει ποτέ καρδιά.
0: Ναι, άμα πάθει καρδιά σημαίνει γεια σας, πέθανε.
1: Ναι, μα δεν θα πάθει, αφού είναι ξύπνιος ο εγκέφαλος, ναι, και το ελέγχει.
0: Άκου τώρα, πράγμα.
1: Κοίτα να δεις τι μάθαμε τελικά. Οι άχρηστες πληροφορίες μου είναι πάρα πολύ χρήσιμες, ναι, Γιώργο.
0: Πάρα πολύ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Η καρδιά είπε αλληλούια. Η Ελένη Φουρέιρα στον τραζίστορ. Καλημέρα και πάλι.
1: Good morning, good morning.
0: Πώς τα πέρασες εχθές?
1: Πάρα πολύ γεμάτη μέρα ήταν εχθές. Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Κατέβηκα στο κέντρο. Πήγα λίγο στον πλαστικό μου. Ξέρεις, τώρα έχω αποκτήσει πολύ κόνο με τον πλαστικό. Θα με δείτε καινούργια. Θα με δείτε με κανένα πλατσόχυλο έτσι. Καμιά μέρα.
0: Αμάν.
1: Λοιπόν, κατέβηκα μετά τον πλαστικό και ήπια ένα κρασάκι εκεί στην Αριστοτέλους.
0: Ωραία.
1: Μετά έφυγα για υπέρηχο καρδιάς και καρδιογράφημα.
0: Για να βγει καλά ο υπέρηχος.
1: Έτσι, μπράβο, για να χαλαρώσω.
0: Ναι.
1: Και μετά ήμουν καλεσμένη στο TV 100.
0: Mm-hmm.
1: Κατέβηκα και εκεί, είδα τους παλιούς μου συναδέλφους και στέλνω την αγάπη μου στα παιδιά στο TV 100, γιατί ήμουν χρόνια εκεί. Και κάποιοι είναι ακόμη στο κανάλι.
0: Μπράβο.
1: Οπότε έδωσα και τη συνεντευξούλα μου και γύρισα στο σπίτι και κοιμήθηκα.
0: Mm.
1: Σηκώθηκα σήμερα νωρί-νωρί, πήγα, έδωσα αίμα το πρωί.
0: Α, έδωσες.
1: Ναι, λέω άντε, αφού ξύπνησα, άνοιξε το μάτι, λέω πάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Μην το έχω αύριο Σαββατιάτικα, αφού ντύθηκα για να έρθω στην εκπομπή.
0: Mm-hmm.
1: Λέω ας το κάνω τώρα, γιατί αύριο Σαββατάκι τώρα μην τρέχω.
0: Ευτυχώς δεν έκανες αλκοτέστ δηλαδή.
1: Κοίταξε, είχα ένα άγχος. Λέω λες τώρα που ήπια ένα ποτήρι κρασί, αλλά ήταν πολύ νωρίς το απόγευμα, σιγά πια.
0: Το έκαψες.
1: Το έκαψα, λέει, βέβαια. Εσύ έκανες τίποτα?
0: Όχι, γυμναστήριο πήγα, κάτι μαγειρέματα έκανα και.
1: Oh.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Αχ. Περίμενε, με έφυγε το ακουστικό.
0: Αποσυνδέθηκες?
1: Αποσυνδέθηκα.
0: Περίμενε, συνδέσου.
1: Ωραία.
0: Έκανες επαφή.
1: Τέλεια. Ω, τι ωραία που είναι. Σας ακούει και πάλι. 693-693-1003. Και σήμερα έτσι πάλι έχω κανονίσει ωραία πράγματα για το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή είναι και το Pink Together, η εκδήλωση για τα κορίτσια με τον καρκίνο του μαστού στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Βέβαια.
1: Βλέπω βροχές, δρυσή. Δεν πιστεύω να μας το χαλάσει.
0: Και εγώ είδα βροχές. Λέει Κυριακή μέχρι τις 6-7 το απόγευμα δίνει βροχές. Δεν ξέρω τώρα αν θα αλλάξει κάτι.
1: Ναι, και σήμερα θα έχουμε εκπρόσωπο από το συγκεκριμένο event για να μας τα πει καλύτερα.
0: Ωραία. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στον τραζίστορα 100,3.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τάσα Θεοδωρίδου για μένα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα το πρωί, επειδή σηκώθηκα και πολύ νωρίς για να πάω να δώσω αίμα, ναι, δεν είχε κρύο. Δηλαδή πήρα και τη ζακέτα μου, είχε 15 βαθμούς. Ενώ χθες, ας πούμε, προχθές είχε 10-11.
0: Ναι.
1: Μέχρι 25-26 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Ωραία είναι και σήμερα. Τώρα το Σαββατοκύριακο βλέπω συννεφάκια, βλέπει πολύ γη βροχούλα. Αλλά δεν είναι και σίγουρο, μπορεί και να την γλιτώσουμε. Δηλαδή Σάββατο το ένα site μου λέει στις 9 το βράδυ βροχή, άλλο site λέει από το απόγευμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω να μην μας χαλάσει τα σχέδια.
0: Στο κινητό πάντως τη βροχή την ξεκινάει από Κυριακή, δηλαδή και το Σάββατο τη γλιτώνουμε. Αλλά την Κυριακή το δίνει ας πούμε 90% πληρότητα. Εκεί είναι λίγο δύσκολο να το αποφύγουμε.
1: Λοιπόν, λίγη κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό στο ύψος της Τούμπας και στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Εκεί κάθε φορά χαμός γίνεται.
0: 2310-266-233 είναι το σταθερό μας, στα social transistor 1003 και στο Spotify ανεβαίνει η εκπομπή και την ακούτε σε μορφή podcast και μάλιστα η εκπομπή αυτομάτως από το Spotify υποτιτλίζεται, δηλαδή μάλλον περιγραφικό υπότιτλο, δηλαδή αυτά που λέμε τα βγάζει σε υπότιτλο στο Spotify, άγχωσες. Δηλαδή και για άτομα με προβλήματα ακούς μπορείτε να διαβάσετε την εκπομπή.
1: Σόπαρε εσύ, αλλά τι μαγκιά ήταν.
0: Είμαστε
1: αυτή.
0: Πάρα πολύ μπροστά. Να πούμε ότι υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android. Μας ακούτε και από εκεί στα κινητά σας, στα tablet σας, στα CarPlay σας κτλ. Έχουν έρθει οι καλημέρες, να τις διαβάσουμε λίγο στο Viber τις πρώτες. Βαΐτσα καλημέρα, η Φέη καλημέρα, Παρασκευή over. Η Γιώργος οδηγώ και σας σκέφτομαι και δεν είναι αυτό επικίνδυνο και σας ακούω και είναι και Παρασκευή. Όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε. Καλημέρα, ένα ποτ πουρί θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, βρε τρέλα.
0: Η Ελλάδα και αυτή εδώ μας καλημερίζει. Ποιος είναι αυτός, ο Σάκης εδώ, Ηρακλειδέας. Ο συνονόματος ο Γιώργος, ο άλλος ο Μπαζάκας. Ο Θοδωρής και αυτός, καλημέρα, καλό που σου κου. Μπράβο, Μάγδα, σου βγάζω το καπέλο, λέει.
1: Ποιος?
0: Ο Θόδωρος.
1: Έλα, ρε Θόδωρε, βγάλτε το καπέλο, βγάλτε.
0: Η Αφροδίτη είναι εδώ, μας καλημερίζει. Φίλη Μέρη και αυτή εδώ. Και ο Νίκος καλημερίζει και αυτός με το ηχητικό, θα το ακούσουμε σε λίγο.
1: 693-693-1003 και άλλες καλημέρες θέλουμε.

0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται στον τραζίστρο 100,3. Έχει κι άλλο τραγούδι. Α, με συγχωρείτε, βγήκα στον αέρα. Εγώ νόμιζα, βιαζόμουν.
1: Μην πετάγεσαι και τη λιόλιου και μετά.
0: Άντε καλά, ξανακλείνω μικρόφωνο.

0: Τώρα να βγούμε στον αέρα, είμαστε εντάξει. Άντε, είδες, υπάρχει θέληση για δουλειά. Μα υπάρχει θέληση για δουλειά.
1: Βιάζεται να βγει να σα τα πει.
0: Δεν φεύγουμε πια ώρα αρχίδερα. Θα ξεπερδέψουμε. Θες να κάνουμε μια εκπομπή συμπυκνωμένη, πώς είναι το απορριπαντικό.
1: Καλό θα ήταν.
0: Πάμε στην ενημέρωση. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα. Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες μέρες στις τιμές λιανικής, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο στη χώρα. Του πετρελαίου κίνηση στα 2,14, ενώ το υγραέριο κίνηση είναι στα 1,07 ευρώ. Την ίδια ώρα στη Βουλή ψηφίζεται η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, με την κυβέρνηση να στοχεύει η τιμή διάθεσης από τις 15 του Οκτώβρη να δημορφωθεί στο 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Πάντως, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά και το ρεύμα και το αέριο έχουν ανέβει, έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Πολύ μεγάλη άνοδο έχει. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είμαστε και εμείς που έχουμε το αέριο που πάλι θα ξεπαγιάσουμε φέτος.
0: Σε ένα βρασμό η Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις. Παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκόρνη, περισσότεροι από 79.000 διαδηλωτές διαμαρτύρηθηκαν και χθες στο Παρίσι. Mm-hmm. Με τηλεκπαίδευση θα διεξαχθούν σήμερα τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες στο Παρίσι, τέλος πάντων, λόγω των γεγονότων. Βέβαια. Φοβούνται μην γίνουν και άλλα στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε τώρα στην επικαιρότητα? Κριτική στην κυβέρνηση για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στους servicers ασκεί το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι καταργείται ο κώδικας δεοντολογίας χωρίς να διασφαλίζονται βιώσιμες ρυθμίσεις και ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών. Εγώ αυτό το servicers δεν το έχω καταλάβει. Καινούρια λέξη και αυτή μπήκε στο λεξιλόγιο μας μετά την πλασμαφαίρεση.
1: Έτσι.
0: Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξίους καταγγέλει ότι δέχτηκε 32χρονος χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, ενώ δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δέχτηκε επίθεση επειδή ανήκει στον αριστερό χώρο. Τι άλλο έχουμε από επικαιρότητα? Στα διεθνή άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα ουκρανικών drones στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόροντ. Έτσι ανακοίνωσαν οι αρχές εκεί. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Συνεχίζονται μια χαρά και οι δύο πόλεμοι σε Ρωσία και Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτά από την επικαιρότητα σε Ελλάδα και κόσμο.
1: Η 17η γιορτή μελιού συνεχίζεται στο πάρκο του Ξαρχάκου, εκεί απέναντι από τη Χάνθ. Ξέρετε τώρα, προϊόντα ελληνικής μελισσοκομείας, όμορφα πράγματα. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Πόλκαρ στη μικρή σκηνή στην Τούμπα στην Επταλόφου 14. Μιχάλης Ραγκιτζής Κώστας χαριτοδιπλωμένος. Μουσικό πάρτι με τις επιτυχίες από τη δεκαετία του 80 ως σήμερα στο Βεργίνα Θέατρο. Τι αφίσα είναι αυτή καλή? Καλέ.
0: Κινίδες.
1: Ο Ραγκιτζής είναι.
0: AI λίγο.
1: Κουκλάκι.
0: Ναι.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη επιστρέφει στην πόλη μας στο Eden Music Boutique. Είναι μέχρι αύριο είναι.
0: Όχι, δεν είναι σήμερα, αύριο είναι μόνο.
1: Μέχρι αύριο. Ναι, είναι μέχρι αύριο. Ο Τριαντάφυλλος με τη Χριστίνα Σάλτη και τον Κωνσταντίνο Γαλανό στο Σκορπιό. Έτσι έχουμε και Ντάφη στην πόλη.
0: Καλώς τον.
1: Ενώ αύριο έχει κάτι πολύ ωραίο. Αύριο η Le Sorevoir θα είναι στο Love Underground με το νέο σίγγλ Παράξενη Αγάπη. Swing, Bossanova. Ο Τάσος Πιλαρινός στα Dex, ο οποίος κάνει καταπληκτικά remix. Mm-hmm. Οπότε αύριο το βράδυ, Σαββατάκι, 7 ευρώ έχει είσοδος και μ' αρέσει πολύ το Love Underground, οπότε είναι πολύ καλή έτσι ευκαιρία για να βγείτε ένα ποτάκι.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Camara η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
7: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
8: Action Camara.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων.

0: ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
1: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα. Με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα. Σκέτη γλύκα.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα παρασκευιάτικο.
4: Έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ σανίδας. Εσύ πόση ώρα κάθεσαι στη σανίδα? Κάθεσαι κανένα λεπτό, κανένα δίλεπτο?
3: Ένα λεπτό κάθομαι και σταματάω και μετά ξανακάθομαι.
4: Λοιπόν, γιαγιά με 12 εγγόνια, ναι, 61 ετών από τον Καναδά, έμεινε 5 ώρες στη σανίδα και κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ. Έτσι, για να μην λέτε ότι εγώ δεν μπορώ, πονάει η μέση, πονάει η πλάτη μου, 61 ετών, παρακαλώ.
3: Εκεί πέρα.
4: Ο Παναθηναϊκός καθάρισε τη Φενέρ και έκανε το 4-4. Μεγάλες νίκες για Βαλένθια και Βίρτους. Μιλάμε για μπασκετάκι. Η Μακάμπι ξεπέρασε το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Τώρα τα ματσάκια την Κυριακή παίζουν οι ομαδάρες μας εδώ. Ηρακλής Λεβαδιακός, στο Καφτατζόγλιο παρακαλώ, ο Ηρακλής επιστρέφει σπίτι του. Ο Άρης με το Βόλο, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εκεί θα γίνει. Και τη Δευτέρα είναι ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα.
3: Μάλιστα.
4: Σήμερα τι έχει? Έχει, κάπου πήρε το μάτι μου, κάνα μπασκετάκι. Έχει πάλι, ναι, έχει Μπαρτσελώνα Ζαλγκύρης Κάουνας, Μάλαγα Εσπανιόλ ποδοσφαιράκι. Λίγα πραγματάκια έχει σήμερα. Βγείτε, πιείτε κανένα ποτό, άιντε με τις μπάλες σας.
3: Αναβήσει αμέσως τώρα αυτό, θα μπορούμε να το ακούμε εμείς στο ραδιόφωνο, θα το απαγορεύσει και αυτό ο Καρβέλας.
4: Παιδιά, με έχει πειράξει πάρα πολύ αυτό, πάρα πολύ!

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα Καρντάσια με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
2: Καλημερούδια, έφτασε η Παρασκευή και ο μήνας έχει 9.
1: Βεβαίως, ο Οκτώβρης.
2: Θα το ξεχνούσα παραλίγο. Στου Οκτώβρη της 9 δεν έχει κανένα στη γιορτή του.
1: Τι γίνεται στους δρόμους, έχουμε κίνηση?
2: Λίγα πραγματάκια έχει στον Περιφερειακό, λίγη κίνηση και στη Λαμπράκη. Η Ερμού έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή και η Αγίου Δημητρίου και ο Οδός Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο.
1: Μάλιστα. Υπογράφηκε χθες το Δημαρχείο Καλαμαριάς, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Χρήστου Δήμα, η σύμβαση για τη διάνοιξη της Οδού Πόντου, που κουμπώνει με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης και θα βελτιώσει και εκεί και την κίνηση και των αυτοκινήτων καθόλου.
2: Ναι, τη δικιά μας τι θα γίνει. Πήγα χθες να πάρω το μετρό, κάθε τέταρτο περνάει πια.
1: Κάθε τέταρτο.
2: Να ξέρετε ότι πλέον το πεντάλεπτο που ήταν και τα 3-4 λεπτά, κάθε τέταρτο έχει πάει.
1: Επίσης, αυτό την Κυριακή το μετρό θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του στις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας, γιατί τελειώνουν οι δοκιμασίες για τους δύο έξτρα σειρμούς που περιμένουμε να μπουν.
2: Όχι, ρε εσύ, και εγώ ήθελα να κατέβω με το μετρό κάτω στην εκδήλωση.
1: Πρωί είναι?
2: Την Κυριακή. 10 η ώρα ξεκινάει. 12 είναι ο περίπατος.
1: Ναι.
2: Αλλά 10 η ώρα ξεκινάνε τα events.
1: 12 θα ξεκινήσουν οι πρώτοι σειρμοί την Κυριακή.
2: Φίλε.
1: Γιατί είναι οι τελευταίες δοκιμές για τους δύο νέους σειρμούς που θα μπουν, ούτως ώστε αυτό το τέταρτο να είναι μικρότερη διάρκεια και για την νέα Ελβετία από εβδομάδα, φαντάζομαι.
2: Μας κουράσατε απίστευτα πολύ.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα. Love you.

0: Πανηγυρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στον Τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Σάβα που πηγαίνει για δουλειά. Λίγη Φουρέιρα ακόμη ζήτησε, γιατί είναι πολύ φαν και του αρέσουν κυρίως αυτά που έχουν ισπανικό στίχο μέσα.
0: Να φροντίσουμε να βάλουμε και μια καραμέλα πιο μετά.
1: Έτσι, μπράβο, και μια καραμέλα και τον καραμελάκο.
0: Ο Τζόνι κάτι μας έλεγε πριν, δεν το διάβασε. Καλημέρα, πρωινά Καρντάσια. Να έρχεσαι στη δουλειά σου με όρεξη να δουλέψει σκληρά και οι κουσκουσιάριδες οι συνάδελφοι να μην σε αφήνουν αγιάσει. Άσε μας, Τζόνι.
1: Σε λυπάμαι, ρε Τζόνι, που έχει πλέξει.
0: Παρασκευιάτικο. Καλημέρα και στη φίλη Γεωργία, στον Νίκο, στην Άννα και στην Σάσα.
1: Σασουλίνη, λοιπόν, τι θα γίνει, ποιος θα κερδίσει κόσμημα? 266-233. Θέλω να καλέσετε τώρα να βγείτε στον αέρα και να κερδίσετε δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από το καταστήμα Ταλαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει Ταλαβή. 8 καταστήματα σχεδόν δίπλα σου, αλλά και στο lavijewelry.gr. Μπορείτε με 20 ευρώ να διαλέξετε ένα κόσμημα που θα σε κάνει να νιώθεις πάντα ξεχωριστή.
0: Έτσι.
1: Λαβή 266-233. Περιμένουμε το τηλεφωνάκι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Σόνια.
1: Γεια σου. Ποια Σόνια?
0: Σόνια, είχαμε ένα ντέρτι με σένα. Εσύ είσαι η Σόνια η παλιά?
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Ευτυχώς, Σόνια, γιατί...
2: Εγώ είμαι άλλη Σόνια.
1: Η Σόνια έχει μείνει εξέχαστη εδώ. Τι κάνεις, Σόνια, πού πας? Πας για δουλειά?
2: Είμαι καλά, όλες πιστεύω στη δουλειά μου.
1: Πού δουλεύεις?
2: Δουλεύω στο χαρτιφωτίο του ζαχαροπλαστείου.
1: Ωραία, φιλενάδα, μας έχετε τσακίσει. Τα πιο ωραία κουλουράκια του κόσμου έχετε εκεί πέρα.
0: Σε ποιο κατάστημα είσαι?
2: Ελάτε να σας κεράσουμε. Είμαι πάνω στη Μουδανίων, στο σχολάρι.
1: Α, στο καλό, στο καλό, το μεγάλο.
0: Ωραία.
2: Το μεγάλο, έτσι πάνω στο γραφείο.
1: Ακόμα έχει έτσι αυτά τα ωραία τα κουλουράκια που είχε τότε, έτσι τις πλεξούδες που ήταν πασίγνωστο στο χαρτιφωτίου.
2: Έχει, ναι.
1: Και τα πουράκια.
2: Τα πουράκια είναι τα πιο γνωστά, αλλά και τα κουλουράκια.
1: Τα κουλουράκια είναι για τη δική μου εποχή και η κόρη μου λέει: μαμά, τα πουράκια μόνο Χατζηφωτίου. Εντάξει, λέω, κορίτσι μου. Την κάναμε και τη διαφήμιση μας.
0: Άντε, την τσιμπήσατε τη διαφήμιση. 1500 ευρώ είναι, πέρασε τα στο λογιστήριο να μας τα στείλετε από εβδομάδα, εντάξει.
1: Λοιπόν, εμείς θα σου δώσουμε και μία δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πας να πάρεις ένα κοσμηματάκι του γούστου σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, μείνε στη γραμμή σου.
2: Καλημέρα.

0: Γιώργος Κακοσέος, μην τρισπείτε στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον φίλο τον Θοδωρή. Όλα καλά, χαιρετίσματα έχεις και από την Αθηνά Οικονομάκου, φίλε Θοδωρή. Και σε πάμε μια βόλτα στην Αμερική σήμερα, όπου εκεί απέλυσαν μια καθηγήτρια από το σχολείο. Την απέλυσαν.
1: Τι έκανε πάλι.
0: Οι απολύσεις από το δημόσιο είναι πιο εύκολες από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι
1: εδώ μα πιάσεις την καρέκλα, δεν φεύγεις με τίποτα.
0: Μια καθηγήτρια στην Αϊόβα συγκεκριμένα, τον είπα, έχασε τη θέση της μετά από καταγγελίες ότι πίεζε μαθητές να δωρήσουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια στο GoFundMe, προσφέροντάς τους σε αντάλλαγμα επιπλέον βαθμούς.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Η Στέφανη Μουλάλη εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στη σχολική περιφέρεια Κλίντον μέχρι τις 29 του Μάη που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα ευρήματα διοικητικής δικαστικής διαδικασίας, η Μουλάλη παραβίασε την πολιτική διοντολογία στη σχολική περιφέρεια, καθώς φέρεται να ζητούσε από μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, μια υπόθεση που έγινε γνωστή μέσω του Iowa Capital Dispatch. Η καθηγήτρια έχει δημιουργήσει μια καμπάνια με στόχο να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για να πάει ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ μαζί με τον σύζυγό της. Στο εξωτερικό είναι πολύ δημοφιλές να κάνεις και καλά μια καμπάνια του τύπου. Ναι. Να, εγώ με τον άντρα μου θέλουμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Α, το έχουμε όνειρο και το όλο και το άλλο.
1: Εάν βάλτε και σε μένα ρε τσίπιδες τίποτα.
0: Εάν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε να βάλετε τα λεφτά σε αυτό το λογαριασμό.
1: Ας το καλό.
0: Οπότε αυτή ήθελε να πάει ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ, εκεί στον Ισημερινό, μαζί με τον σύζυγό της, τον Νίκ. Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο για τον Ιούλιο και αφορούσε και χώριο ότι θα κάνουν το ταξίδι. Και καλά, είπαν ότι θα είχε και μια ιατρική, ανθρωπιστική αποστολή. Δεν θα πήγαιναν μόνο και καλά για να ψυχαγωγία. Θα βοηθούσαν εκεί πέρα τον κόσμο.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Η Μουλάλη είχε περιγράψει το ταξίδι ως μια ευκαιρία να προσφέρει τις γνώσεις της και τις δεξιότητες της σε μια κοινωνία που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια και παράλληλα είχε ζητήσει όσους μπορούσαν να τη στηρίξουν οικονομικά να το κάνουν.
1: Μέχρι εδώ είναι όλα καλά.
0: Ενώ για όσους δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, είχε ζητήσει απλώς τις προσευχές τους.
1: Ναι.
0: Το αναφέρεται τώρα στο άρθρο ότι η Μουλάλη είχε υποσχεθεί σε μαθητές επιπλέον βαθμούς για το μάθημά της, εφόσον κάναν δωρεάν στην καμπάνια της. Ορισμένοι μαθητές αισθάνθηκαν ότι πιεζόταν να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική σελίδα GoFundMe της καθηγήτριας. Η καμπάνια τελικά συγκέντρωσε μόλις 6 δωρεές, οι οποίες κυμαινόταν από 5 έως και 50 δολάρια.
1: Πού δηλαδή, πας μωρί Μουλάν με, πώς τη λένε αυτή, να με 5 δωρεές.
0: Να βγάλε βαριά 500 δολάρια, ξέρω εγώ. Ωστόσο, σήμερα με την απόφαση, υπήρχαν μαθητές της τάξης που πράγματι έδωσαν χρήματα.
1: Δηλαδή, κάποιοι
0: από το υστέρημά του λέει, μήπως με βάλει και κάτι παραπάνω. Να, κυρία, εγώ έδωσα 10 δολάρια, ξέρω
1: εγώ. Ναι, πάτα πουλάκια μου τα καημένα και αυτά.
0: Οπότε δικάστηκε αυτή, γιατί ο δικαστής θεώρησε ότι η θέση της ήταν καταχρηστική. Ναι. Πίεζε τους μαθητές για να τους βάλει βαθμούς να δώσουν στο GoFund το δικό της.
1: Μην ακούτε και ζηλεύετε εσείς εκεί έξω.
0: Παράλληλα, θέλω να σου πω, η Μουλάλη ζήτησε να λάβει και επίδομα ανεργίας. Απορρίφθηκε όμως το αίτημά της, γιατί λέει, αυτό που κάνετε, κυρία μου, θέλετε να σας ταΐζουμε και από πάνω.
1: Έλατε.
0: Κάντε έναν έρανο τώρα για να ζήσετε.
1: Πω.
0: Έτσι την πάτησε η δασκάλα.
1: Την πάτησε, τι να κάνουμε. Θα κάνω κι εγώ έναν έρανο. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να πάω να δω το Βόρειε Έλε.
0: Εντάξει, εσύ αλήθεια όμως τα λες, δεν θέλεις ψέματα.
1: Όχι, αλήθειες λέω εγώ, το Βόρειε Έλε. Και όποιος θέλει, παιδιά, δεν πιέζω. Όποιος θέλει.
0: Ό,τι κάτι θέλετε από τον οβολό σας.
1: Ό,τι θέλετε.

0: Νίκος Απέργης, πλανήτης Γη, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά. Και αγαπημένα, ήρθε η ώρα να ντύσεις, κορίτσια, ετοιμαστείτε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα σας γυρίσω. Εγώ ντύθηκα, είδες, μου έστειλε η φιλενάδα μου από την Καλαμαριά.
0: Να, τη
1: αυτή
0: φίλη.
1: Η κοπέλα έχει μια καταπληκτική μπουτίκ στην Καλαμαριά και έχει πολύ ιδιαίτερα ρούχα. Και μου έστειλε μια υπέροχη βερμούδα.
0: Πολύ ωραία, έτσι.
1: Πολύ ωραία, αλλά και η ζακέτα όμως όνειρο. Μαλακιά, μαλακιά, και βάζουν και αυτές τις κολόνιες, ρε παιδί μου, έτσι, και μοσχομυρίζει το πακέτο. Λοιπόν, εγώ θα σας γυρίσω σε μια αισθητική των Zeros που πάρα πολύ αγαπώ και καθορίζουν, βλέπουμε, την αισθητική μας και τώρα. Κάποια στιγμή κι εγώ, σαν ένα κοριτσάκι στα Zeros που μου άρεσε η Britney Spears και όλα αυτά, φορούσα τζιν σορτσάκι με καλσόν και μπότες Dr. Martens. Αυτό ήταν το στυλ που μου άρεσε πάρα πολύ. Άνετο, άνετο, γιατί όχι, δεν το λες και πολύ άνετο, αλλά ήταν πολύ εκεντρικό και μου άρεσε. Οι celebrities πλέον το επιβεβαιώνουν. Το είδαμε στη διάρκεια της εβδομάδας της μόδας και βλέπουμε ότι φοράνε τζιν σορτσάκι, μαύρο κολάν ή τέλος πάντων χοντρό καλσόν. Κάποιες το φορέσανε με καουμπόικι μπότα. Βλέπω όμως ότι το φοράνε και με τακούνι. Δηλαδή τζιν σορτσάκι, καλτσονάκι λεπτό μαύρο και γόβα. Και από πάνω ένα ωραίο μπλουζάκι και βγήκανε έτσι έξω το βράδυ. Οπότε επιστρέφει αυτό. Βλέπουμε πάρα πολλούς που δημιουργούν στυλ να φοράνε τζιν σορτσάκι και καλτσόν ή κολάν. Κάποιες το έχουν εξελίξει δερμάτινο σορτσάκι με καλτσόν. Μου αρέσει αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει. Και είναι και λίγο εύκολο, γιατί ξέρεις, το σορτσάκι, το τζιν που το φοράς το καλοκαίρι, το κοπανάς και το χειμώνα. Μην έχουμε 500 ρούχα. Αυτό. Μια χαρά είναι και αυτό.

0: μέλισσε η μόνη επιλογή. Ενώ πιο πριν ακούσαμε νέα επιτυχία από Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Το ρεύμα κυκλοφορεί σήμερα. Χτύπα, χτύπα. Τι φωνάρα έχει, αγόρι μου, με έφτιαξε πρωί-πρωί.
0: Η Φέη λέει: άντε να κάνει και μια συνεργασία με την ΔΕΗ ο Αργυρό και κουτί το νέο τραγούδι. Καλημερίζουμε και τον φίλο τον Παύλο. Υπέροχη πρωινή παρέα. Επιτέλου Παρασκευούλα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και. Ο μήνας έχει 9.
0: Και ακούγονται πολλά λοιπόν για το αν θα απαγορεύσει ή όχι ο Νίκος Καρβέλας στην Άννα Βύση να τραγουδάει. Φαίνεται ότι επίσημα δεν νομίζω ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον ο δικηγόρος δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Υπάρχει σαν πρόθεση, θεωρώ. Πάντως έκατσα και έψαξα ποια τραγούδια μπορεί να πει τώρα η Άννα Βύση, αν τη τα απαγορεύσει ο Καρβέλας.
1: Το Σχιζοφρένεια και το Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Να πούμε ότι η Άννα Βύση τραγουδάει από το 1973. Έχει τραγουδήσει Σταύρο Κουγιούμτζη, Γιάννη Σπανό, Γιώργο Χατζινάσιο.
1: Καλημέρα, καινούργια μ' αγάπη, αυτά.
0: Αντώνη Βαρδί, βεβαίως, Μίκη Θεοδωράκη. Το 77 κέρδισε το φεστιβάλ τραγουδίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Σκάν με μια απόψε μια αρχή σε μουσική του Δώρου Γεωργιάδου. Όσο έχω φωνή μέσα, Μεθυσμένη Πολιτεία. Αυτό που περιμένω, Κίτρινο Γαλάζιο και Μενεξεδί είναι τραγούδια που έχουν τη δική τους ιστορία στην Βύση. Επίσης υπάρχει και το στο που είχε πει στο 80 στη Eurovision και το 82 που ξανά είχε πάει για την Κύπρο, είχε πει το μόνο αγάπη, αυτά δεν είναι του Καρβέλα.
1: Πριν το 92, πριν το πότε ήτανε?
0: Δεν είναι, 84, 85, κάπου εκεί νομίζω συνεργάστηκε με τον Καρβέλα. Επίσης το 2008 κυκλοφόρησε το απαγορευμένο. Λάτρεμε. Το θυμάσαι το τραγούδι αυτό?
1: Το απαγορευμένο.
0: Είχε ηχογραφηθεί τώρα στο Λος Άντζελες αυτό με κάποιους ξένους δημιουργούς. Από εκεί είχαμε το απαγορευμένο, το Στην Πειρά, το Αλήτησα Ψυχή.
1: Στην Πειρά, στην Πειρά, αυτό δεν είναι Καρβέλας?
0: Όχι.
1: Με τις ξενέρωτες.
0: Από μακριά και αγαπημένη. Το Τρένο φυσικά, μεγάλη επιτυχία. Ήταν τότε, α πούμε, ήταν ίσως μεγαλύτερες επιτυχίες που είπε η Δύση και δεν είναι Καρβέλα. Έχει λοιπόν τραγούδια και σου έχω και τα 70 έτσι συγκεντρωμένα. Θα σου πω τα πιο γνωστά τέλος πάντων από αυτά που είναι της Δύση και δεν ξέρουμε ότι δεν είναι του Καρβέλα. Εγώ μωρό μου, το Τρένο, Γύρνα, Παρεστήσεις, Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα.
1: Αυτό το έχει γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός.
0: Έρημη πόλη, Ξαφνικά, Με μια συγγνώμη, Ο άντρας της ζωής μου. Αρκετά, Σχιζοφρένεια, Μόνη μου το βράδυ.
1: Έλα ρε φίλε, τραγουδάρες.
0: Σχιζοφρένεια το είπα.
1: Απαγορευμένο. Το Γιάννης ο Νίκος με τον παπά το Σχιζοφρένεια.
0: Αλήτησα ψυχή, Όσο έχω φωνή, Μεθυσμένη πολιτεία. Το ξέρω θα έρθεις ξανά. Κόντρα.
1: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει, αυτό είναι ξένο.
0: Ναι, το έκανε διασκευή, αλλά η στίχη δεν είναι του Καρβέλα η ελληνική τέλος πάντων. Και έχει και κάποια πιο παλιά, ας πούμε, μέταλλο, πιο κοντά, Ρίσκο, τα χρόνια της υπομονής, μη βάζεις μαύρο, ο Μαρία, ο κύριος Νόμπελ.
1: Τα χρόνια της υπομονής.
0: Τι τα θέλεις λοιπόν, δεν είμαι αδιάφορη, αγάπη μου, ήταν μια φορά και έναν καιρό, άσπρο μαύρο, 1900 τίποτα. Είναι βέβαια από τα παλιά της τα τραγούδια, το τάβλι, έχει και το τάβλι.
1: Το τάβλι το έχει ρε παιδιά, αλλά δεν είναι του Καρβέλα επιτυχίες, δηλαδή έτσι πως την αγαπήσαμε την Ανούλα.
0: Αυτά είναι μερικά
1: να το κάνεις.
0: Από αυτά που 70 περίπου, από, ξέρω από τα 500 που έχει πει στην καριέρα της.
1: Κανόνισε Καρβέλα, γιατί από Δευτέρα θα παίζουμε μόνο Βύση με τραγούδια που δεν έγραψες, κανόνισε Νίκο.

0: απόψε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
9: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
10: Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
11: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
12: Νέα

0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω για το παλιό τραγούδο μας.
2: Θα σας πάω σε όσο ζω μαζό. Γιώργος Μαζονάκης. Υπήρξε ένα από τα πιο τολμηρά και επιδραστικά fashion icons της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να πει το αντίθετο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Έσπασε τα στερεότυπα της πίστας. Σε μια εποχή που το ανδρικό ντύσιμο στα μπουζούκια ήταν αυστηρά περιορισμένο στα κλασικά κουστούμια, εκείνος φόρεσε kilt, ανδρική φούστα. Ήταν μια επαναστατική κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα. Σε μία από τις πιο viral εμφανίσεις του στο Madwalk, περπάτησε κάνοντας ένα fashion tribute στην ελληνική παράδοση, έβαλε στοιχεία της εθνικής φορεσιάς με τσαρούχια και έδειξε ότι η μόδα δεν έχει όρια. Τι να πούμε τώρα για το total look.
1: Άσχετο, τη φούστα την έβαλε πρώτος ο Μαζονάκης ή ο Ρουβάς.
2: Ξέρετε, δεν αυτό το δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό τώρα. Είναι η αλήθεια, θα το ψάξουμε μετά. Απλά ο Μαζονάκης έβαλε kilt. Δηλαδή
1: ναι,
2: δεν
1: ναι,
2: έβαλε γυναικεία φούστα.
1: Πρέπει να
2: είναι
1: πιο πρόσφατο όμως, του Ρουβά ήταν πιο παλιά.
2: Ναι, λοιπόν, φόρεσε τότε λουξ κακέρα. Τον θυμάσαι και στο The Voice φορούσε πολύ
1: ναι, ναι.
2: Έτσι, ρούχα, πολύ κεντρικά. Το στυλ του δεν περιοριζόταν σε ρούχα. Τα φουτουριστικά και statement γυαλιά ηλίου. Τις γούνες με τα statement κοσμήματα. Τις τολμηρές αλλαγές στα μαλλιά του. Θυμάσαι ένα πράσινο νέον που είχε
1: ναι,
2: κάνει.
1: Ναι, ναι.
2: Το κόκκινο που έκανε πέρσι στα γενέθλιά του που ήμουν καλεσμένη και δεν πήγα. Το ζώο, πού να το ξέρα. Λοιπόν, που έβαφε τα νύχια του στην πίστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιες viral στιγμές. Θυμάμαι ότι μια φορά σε ένα πανηγύρι ξεκίνησε να τραγουδάει

0: απορώ με την καρδιά μου. Ανέβηκε εκεί πάνω και άρχισε να τραγουδάει. Επίσης ανέβαζε κάτι βίντεο με την τσάπα που έκανε την αγροτική ζωή και έκοβε έτσι στον κήπο του πράγματα με κατάλληλα ρούχα, με χαμόγελο και φαινόταν να το απολαμβάνει. Έχει κάνει συγκλονιστικές εξομολογήσεις. Μπορώ να μιλάω ώρες ολόκληρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά θα σας πάω στο άλμπουμ Σάββατο του 2003. Εκεί ένα τραγούδι το οποίο για μένα έχει ξεχωρίσει και έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι. Έτσι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Το παλιοτράγουδο.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9.
2: Τι να πω τώρα, και η ώρα πήγε 9.
1: Αλλά του Οκτώβρη.
2: Τις 9.
1: Έτσι. Πολλά εννιάρια σήμερα. 9 και 1 και 19 έγραφε εδώ. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκερά και κάνα.
2: Με το 9 και το 19.
1: Euro jackpot έχει τέτοιο jackpot 120 εκατομμύρια.
2: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω.
1: Με 120 σωθήκαμε όλοι εδώ μέσα.
2: Όλοι μαζί, έτσι.
1: Ναι, τι.
2: Λοιπόν, για να δω πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
1: Πόρσε θα πάρεις.
2: Τι να πάρω κι εγώ, το χάντζα σε αυτό.
1: Δηλαδή, είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσεις στην Πόρσε.
2: Τέσλα, τι να πάρω.
1: Πάρε ένα διαμέρισμα, πάρε ένα.
2: Μόνο αμάξι θα πάρω με αυτά που θα με δώσεις.
1: Εντάξει, πόσο θα ξεπαραδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα.
2: Ένα σπιτάκι.
1: 500 χιλιάρικα θα τα πάρεις όλα στην Πόρσε.
2: Όχι. Θα πάρω ένα μαξάκι έτσι μεταχειρισμένο, μια Πόρσε μεταχειρισμένη. Και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε. Με 500 χιλιάρικα, κοίταξε, παίρνω και στο βουνό και στη θάλασσα σπίτι. Δεν θέλω τίποτα τεράστιο.
1: Αυτό θα πάρεις ένα 100-120 χιλιάρικα και μετά αυτό βολεύτηκες.
2: Και ένα μικρό σπιτάκι στο νησί θέλω. Μικρό, έτσι πάνω εκεί και με την κυρία Ιουλία να κάθομαι.
1: Δεν θα σε απασχολεί κάτι άλλο. Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Να είμαστε εδώ πέρα, θα σε βάλω διευθύντρια.
2: Ευχαριστώ.
1: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
1: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας. Δεν με νοιάζει.
2: Λοιπόν, δεν έχει κίνηση. Έχουμε πιο ωραία πράγματα να πούμε. Δεν θα ασχολούμαστε τώρα με την κίνηση.
1: Καταρχάς, γίναμε CEO και διευθύντρια εσύ. Γιατί να δουλέψουμε άλλο σήμερα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, πρέπει να σχολάσουμε.
1: Πάμε για ένα meeting και επιστρέφουμε.

0: Γιώργος Σαμπάνης, μπορείς και χειρότερα, ορίστε.
1: Χειρότερα
0: δεν πάει, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε μια βόλτα πρώτα από πλαγκόνα, λέω, έτσι, είναι η ώρα μας.
1: Να πάμε, γιατί θέλω αυτό το κορεάτικο glow, ρε παιδί μου, αυτό που το βλέπουμε παντού. Και το βρίσκουμε στην πλαγκόνα. Κορεάτικα καλλυντικά για καθαρά, ενυδατωμένα και λαμπερά δέρματα, με επιλογές για κάθε ανάγκη. Παίρνω από την πλαγκόνα στην Άνω Ηλιούπολη και let your skin glow.
0: Και τώρα, επειδή βλέπω έχουμε αρκετό χρόνο, θα ήθελα να σε πάω λίγο σε ένα τραγούδι που είπαμε Βύση χωρίς καρβέλα και καρβέλα χωρίς Βύση δεν γίνεται. Θα γίνει, δεν ξέρουμε. Πάντως ναι. Ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
1: Και έτσι? Για άλλη κοπέλα.
0: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
1: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
0: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα. Και την, αν πας με άλλη. Όχι.
1: Αυτή ήταν
0: τώρα.
1: Η Πεγκυζίνα.
0: Ναι, η Εφησαρή.
1: Α, για την Εφησαρή.
0: Και για Εφησαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
1: Ούτε θυμάμαι, παιδιά. Τέλος
0: πάντων, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ. Και είδα ένα βιντεάκι στο TikTok και ξαφνικά μέσα στο κεφάλι μου σπάσαρε κάποια έτσι.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι κυκλώματα. Γιατί έπαιζε το βίντεο κλιπ στην τηλεοπτική μου εκπομπή.
0: Σε πρώτη μετάδοση. Αν σε ενοχλώ. Για να το θυμάστε.
1: Τώρα, περίμενε. Το ρεφρέν θα το καταλάβετε. Τα σπάει ο Καρβέλας. Πάμε.

0: Είναι η επιτυχία της Χριστίνας Αναγνωστοπούλου που ήταν παλιά σχέση του Νίκου του Καρβέλα από το μακρινό 2001.
1: Λοιπόν, μουτράκι μου, τώρα έτσι πως το έβαλες να δεις ότι θα βρεθεί η επανεκτέλεση. Και καμία κοπέλα θα το κάνει επανεκτέλεση 2026.
0: Τώρα είναι και λίγο μουτρωμένος ο Καρβέλας, δεν ξέρω αν θα το επιτρέψει. Δηλαδή,
1: τώρα είναι που θα το δώσει.
0: Πας και λες, μου δίνεις τραγούδι. Όχι, δεν σου πει, κάτσε λίγο.
1: Όλα τη Βύση θα τα δώσει τώρα.
0: Σε παρακαλώ να βρούμε και αν έχει καμιά άλλη επιτυχία. Μήπως για παλιοτράγουδο μέσα στην επόμενη εβδομάδα βάλουμε κάτι.
1: Στην Αναγνωστοπούλου.
0: Από τα τραγούδια του Καρβέλα που δεν έχει πει η Άννα Βύση, ρε παιδί μου.
1: Α, okay.
0: Αλλά γιατί και η Χριστίνα. Γιατί άκου.
2: Γλυκό σε σκέφτομαι, όλα σε σκέφτομαι, σ' αγαπώ.
0: Δεν είναι ωραίο πρωινό τραγούδι αυτό.
1: Εντάξει, με το που το έβαλες το ήξερα όλο απ' έξω. Πω πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
0: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
1: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
0: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Παύλος
1: Γκόρδης. Σου, γεια σου, Παυλάρα. Παύλος Γκόρδης από την Καβάλα. Μπράβο, ήρθε το παιδί του, κάναμε ποδαρικό.
0: Τραγούδι παίξαμε πρώτη.
1: Σε όλα τα ραδιόφωνα. Γεια σου, ρε Παυλάρα, είδωλο.
0: Η Νατάσα μας λέει καλημέρα, παιδιά. Πραγματικά, μήπως πρέπει να μας βάζετε τραγούδια από το απογορευμένο της Βύση να τα σπάσουμε με το έρημη πόλη.
1: Ναι.
0: Να αρχίζουμε να συνηθίζουμε να μην λέει καρβέλα.
1: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει σιγά-σιγά να συνηθίσουμε την
0: και
1: ιδέα.
0: Επίσης, λέει, δεν μπορείτε να παίζετε και όλα τα τραγούδια που Ανίτα Πάνια. Βάζω Παρασκευά.
1: Έλα, ρε, αυτό είναι μεγάλη απώλεια.
0: Δεν πειράζει τώρα.
1: Μεγάλη απώλεια.
0: Τι να σου πω.
1: Κοίταξε, εμένα μου άρεσε το τέτοιο όμως. Του Κατέλη.
0: Του Κατέλη. Τέλο. Ο
1: έραστη σου. Δώσ' μου. Τέτοια σου ξέρετε, δεν γράφονται πια.
0: Η Νατάσα λέει αυτή τη στιγμή την εκφράζει ένα άλλο τραγούδι. Το μαύρη. Μαύρη. Έχει κάνει τη ζωή μου από τσίλα.
1: Αχ, δε μου, κοιτσίλα. Τι είδα. Εμένα μου άρεσε. Κοίταξε, μια περίοδο θυμάσαι που έπεσα και έσπασε το δόντι μου.
0: Ναι.
1: Η Μαλάμο ήμουν.
0: Η Μαλάμο.
1: Η Μαλάμο που την έλειπε το δόντι.
0: Ναι, το είχε και αυτό.
1: Αχ, παιδιά, τέλος τι πάντων, έχω τραβήξει και εγώ καημένη.
0: Αν ακούει αυτό που βάζει τα τραγούδια εδώ πέρα, το παιδί που έχουμε. Θέλουμε να μα βάλει τσίλα το μαύρη. Γιατί δεν παίζετε τσίλα.
1: Μαύρη! Ναι. Μαύρη!
0: Θα πούμε και ανέκδοτο τώρα, ξέρεις.
1: Α, και ανέκδοτο. Τόση ώρα τι λέμε, δηλαδή.
0: Τώρα άλλα λόγια, ρε παιδί μου.
1: Τόση ώρα και αυτά ανέκδοτα ήταν. Δεν έχουν εκδοθεί.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Είναι όπως στο Dolce Vita. Θα σα πω ένα από τα ανέκδοτά μου. Και ρωτούσε η άλλη, τι ποντιακό. Όχι, εννοεί από τα ποίηματα που δεν έχουν εκδοθεί.
1: Λοιπόν, είναι δύο φίλοι σε ένα μπαράκι, ναι, παντρεμένοι και οι δύο, και κουβεντιάζουν. Και λέει, μιλάνε για το σόι, για τις οικογένειες, για τα πεθερικά. Εμένα η πεθερά μου είναι ένας άγγελος, λέει ο ένας. Ρε τυχερέ, λέει, εμένα ζει ακόμα.
0: Καλά, δεν τρέπει και λίγο να το πει αυτό.
1: Συγγνώμη στις πεθερούλες.
0: Ντροπή.
1: Δεν έχω.
0: Ντροπή.
1: Πεθερούλα.
0: Λοιπόν, τώρα θα πω ένα κρύο εγώ για Παρασκευή, δεν πειράζει.
1: Αλίμονο.
0: Θέλει να ξεκινήσει ένας φίλος σερφινγκ, αλλά θέλει και κάποιον να τον βοηθάει. Πώς λέγεται αυτός που βοηθάει κάποιον φίλο που κάνει σερφ?
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Μήπως το έχω πει και παλιότερο, δεν
1: θυμάμαι. Όχι, σανίδα σωτηρίας.
0: Όχι. Τώρα. Έχουμε πει, λέμε κρύα, αλλά δεν
1: έχει τόσο.
0: Πώς λέγεται ο φίλος που σε βοηθάει στο σερφινγκ?
1: Δεν ξέρω.
0: Σου σερφ. Ήταν καλό.
1: Καλό, καλό. Παλιό, αλλά καλό.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Όλα τα ψέματα είπες.
0: Ο Τζόνι λέει και μόνο που ξεκαρδίζεστε με τα καμένα που λέτε μου αρκεί. Εσέ παρακαλώ Τζόνι που είπαμε καμένα και
1: εμάς
0: σήμερα.
1: Εμάς μας αρέσουνε.
0: Πριν μας μαγειρέψεις περνάμε γρήγορα μία βόλτα από τα αγαπημένα καταστήματα Mosaic. Ξέρεις αυτή τη φάση που λες θα μπω να πάρω ένα πράγμα. Τη γνωρίζεις πολύ καλά ειδικά εσύ. Και τελικά βρίσκεις άλλα 10 που θέλεις και τα παίρνεις και τα 10. Αυτό γίνεται και στα Mosaic Stores. Γιατί έχεις διακοσμητικά, αξεσουάρ, ποτήρια, κούπες, φωτιστικά, κορνίζες, καλλιτικά και άλλες τόσες χιλιάδες θα πω επιλογές που πραγματικά θέλεις να τα πάρεις όλα. Και τώρα με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω, τσιμπάς και δωροκάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου, την οποία μπορείς να την εξαργυρώσεις μέσα σε 30 μέρες. Mosaic Stores θα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως γωνία είναι αυτό το κατάστημα, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
1: Τέλεια.
0: Τι θα φτιάξεις?
1: Θα σας παχύνω τώρα γιατί είναι Σαββατοκύριακο, θα έρθει στην Πεθέρα, την έχουμε ψοφήσει στη Βρώμη και στις Μιλόπιτες. Ναι. Θα φτιάξουμε μία lemon pie που είναι από τα πολύ αγαπημένα μου γλυκά. Αγαπώ τις lemon pie και άμα τις φτιάχνεις ωραία, να με καλέσεις και εμένα. Δεν θα τη φτιάξουμε έτσι με την καμένη από πάνω τη... που βάζουν αυτό, τη μαρέγκα.
0: Αυτή,
1: βάζουν μια μαρέγκα
0: έτσι
1: από πάνω. Δεν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε πιο απλό
0: σκέτη
1: και εύκολο. Χρειαζόμαστε 1,5 πακέτο μπισκότα digestive, 125 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, τέλος πάντων ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: 2 κεσεδάκια γιαούρτι σφιχτό. Δηλαδή θέλει 400 γραμμάρια γιαούρτι σίγουρα.
0: Το στραγγιστό θα βάλουμε.
1: Στραγγιστό. Και ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα.
0: Ναι.
1: Και ένα ζουμερό λεμόνι. Κατά τη γνωστή διαδικασία τρίβουμε τα μπισκότα στο μούλτι ή με το χέρι και τα ενώνουμε με τη μαργαρίνη, τα στρώνουμε στην ταρτιέρα μας και στα τυχώματα και το βάζουμε στο ψυγείο. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το στραγγιστό γιαούρτι με το ζαχαρούχο και το λεμόνι. Σε αυτή τη φάση να σας πω ότι η συγκεκριμένη συνταγή είναι πολύ ελαστική ως προς την ποσότητα των υλικών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα δεν θες να βάλεις όλο το ζαχαρούχο, βάλε λίγο λιγότερο.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως και στο λεμόνι, καλά, τι παθαίνουν έξω, τι φωνάζουνε.
0: Άμα δεν πεθαίνουν, τι να σου πω.
1: Όπως και στο λεμόνι, μπορείς να βάλεις, ας πούμε, ολόκληρο το λεμόνι, το ανακατεύεις, το στρώνεις εκεί έτσι, όλο αυτό, βάζεις δηλαδή και το λεμόνι μέσα, και ανακατεύεις αυτή την κρέμα πάνω στη βάση. Και το βάζεις στο ψυγείο για να σφίξει.
0: Ναι.
1: Σε 4 ωρίτσες έχεις ένα ωραίο δροσερό επιδόρπιο.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο το lemon pie, γιατί μόνο το ζαχαρούχο από μόνο του είναι υπέροχο.
0: Το ζαχαρούχο τρώγεται σκέτο.
1: Που παιδιά πεθαίνω, είναι το guilty pleasure μου. Δηλαδή, αν μου πεις τι θα ήθελες από γλυκό.
0: Το ζαχαρούχο.
1: Πεθαίνω ρε παιδιά, αλλά δεν παίρνω φυσικά στο
0: καλά,
1: σπίτι.
0: Όχι.
1: Μόνο αυτό έλειπα. Η κολάθρα μου θα γίνει αλτώση.
0: Εμένα μικρός μου άρεσε πάρα πολύ ζύμη από το κέικ πριν ψηθεί. Καθάριζα τον κάδο, όπως το λέω, αυτό του μίξερ με τη γλώσσα, ρε παιδί μου.
1: Και η μικρή.
0: Δεν χρειαζόταν μετά πλήσιμο.
1: Εγώ τη το κρατάω και τη μικρή.
0: Και έλεγα, άσε και λίγο και στο χτυπητήρι. Στο χτυπητήρι πάνω και από εκεί βολεύει.
1: Έρε, τι έχουμε φάει όλα αυτά τα χρόνια. Πάλι καλά είμαστε.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
2: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά. Ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: γλέντι σήμερα η εκπομπή. Γλέντι. Καλημέρα με το φίλο το Θωμά εδώ. Καλημέρα μας λέει. Επίσης είναι και ο Θεόδωρος, άλλος Θεόδωρος. Πολλοί Θεοδωρίδες μαζεύτηκαν σήμερα.
1: Έγινε ρε, του Θόδωρου γίνεται.
0: Καλημέρα παιδιά, πολύ ωραία εκπομπή. Τέλεια παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, Θοδωρής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω και τον αδερφό μου τον Θοδωρή και τον ξαδερφό μου, τον παππού μου, έτσι. Πολλοί Θοδωρίδες είμαστε εμείς στο σόι.
0: Κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν, να σε πάω τώρα. Έχουμε πρεμιέρα την Δευτέρα που μας έρχεται. Το τότε και τώρα επιστρέφει η Χαραλαμπούδη με νέα επεισόδια. Κανείς δεν φεύγει από την κρίση της μέσης ηλικίας. Κοντά στα 40 και τα δύο ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με το χρόνο και την ανάγκη να αποδείξουν ότι μεγάλωσαν. Γνωστό το σενάριο. Στο τότε και ο Τάκης βλέπει παντού σημάδια γύρανσης και αποφασίζει να γυρίζει το χρόνο πίσω, με τη Σούλα να προσπαθεί να τον επαναφέρει στην τάξη. Και στο τώρα η Βαλέρια, επηρεασμένη από την Gen Z.
1: Sorry λίγο. Ναι. Τότε η Σούλα και τώρα η Βαλέρια.
0: Βέβαια, εκεί είναι η διαφορά. Ναι. Αποφασίζει πως χρειάζεται επιγόντως ανανέωση. Το Extreme Makeover της αφήνει, αφήνει τον Σπύρο άφωνο. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια που θα βλέπουμε και φέτος με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος έρχεται την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Παρασκευή και Σάββατο θα είναι εδώ. Παρασκευή είναι sold out η παράσταση.
1: Ευτυχώς πρόλαβε η Γαλήνη και πήρε εισιτήριο.
0: Κάνε την Παρασκευή.
1: Θα πάει την Παρασκευή και, μπροστά.
0: Και εγώ την Παρασκευή.
1: Α, ναι.
0: Σε κερκίδα έκλεισα. Εγώ το φθηνό τέλος πάντων το εισιτήριο.
1: Πήρε πιο ακριβό. Λέει μια φορά θα πάω. Λέει, είμαι μπροστά.
0: Κοίτα, μην την ανεβάσω στο κέντρο.
1: Αυτό θα έλεγα. Έχει το νου σου να την τραβήξει βίντεο.
0: Θα τραβήξω βίντεο. Το Σάββατο υπάρχουν ακόμα εισιτήρια πάντως για την παράσταση. Mm-hmm. Να βγούμε λίγο εξωτερικό, να πάμε στο Παρίσι. Η Σελίν Ντιόν εγλίστρισε, έπεσε στη συναυλία της η καημένη τώρα.
1: Έπεσε η Γαρμπή, έπεσε η Σελίν. Τι πάτε, προκορίτσια.
0: Κάπως παραπάτησε πάνω στη σκηνή, έπεσε. Ενώ όπως έπεσε, δυσκολεύτηκε και να θυμηθεί και τους στίχους μετά, ξέρεις τώρα. Λίγο
1: βέβαια.
0: Άβολο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά μετά το κοινό αντέδρασε ακαριά.
1: Ρε Σίξης, δεν ξέρουν να πέφτουν αυτές. Εγώ, ας πούμε, και που πέφτω.
0: Εντάξει, είχε πέσει σήμερα παραμέρα.
1: Έρχομαι, κάνω το εκπομπή μου κανονικά. Δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Ναι. Πάντως το κοινό χειροκρότησε και η ίδια, επιδεικνύοντας απόλυτο επαγγελματισμό, σηκώθηκε, είδε ότι δεν τραυματίστηκε, ναι, ναι, δεν έσπασε τέλος πάντων κάτι και συνέχισε το πρόγραμμά της κανονικά. Η συγκεκριμένη βραδιά εντάσσεται στο πλαίσιο ενός μεγάλου κύκλου. Έχει 26 προγραμματισμένες συναυλίες εκεί στο Παρίσι. Για τις οποίες όλα τα εισιτήρια είναι sold out. Δηλαδή κάθε βραδιά είναι γεμάτη με κόσμο.
1: Φυσιολογικό.
0: Σελίν Ντιόν, δεν είσαι τίποτα τυχαίο.
1: Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στο Μαράκι που λέει κλαίω.
0: Κλαίει.
1: Το ένα μουτράκι μου. Το άλλο μούρι.
0: Ναι.
1: Καμία έμπνευση. Ένα συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε, και έκλεισε το ρεπερτόριο. Γιατί και αυτό το
0: καρβέλα,
1: είχε γράψει,
0: ναι,
1: Καρβέλας.
0: Δεν άκουσα.
1: Πώς είπατε, ορίστε. Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε.
0: Ακούσουμε σε λίγο.

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που
0: η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
1: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά. Μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
6: Action Gamara, ιστορικό κέντρο Δημητρίου

0: σας.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Και πάλι εδώ, καλημερίζουμε τη φίλη τη Γλυκερία. Μας ακούει από το αυτοκίνητο η Γλυκερία. Η Χριστίνα και αυτή είναι στο γραφείο. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ ωραία η εκπομπή σας. Η τέλεια παρέα στο γραφείο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
6: Έτσι.
5: Και η Ντορίτα, καλημέρα, φιλαράκια. Μπορεί να με φωνάζουν Ντορίτα, αλλά και εγώ Θοδώρα είμαι.
6: Α, ναι, βρε, Θοδωρίτα είσαι εσύ, Θοδωρίτα.
5: Είμαστε πολύ τελικά οι Θοδωρίδες και οι Θοδωρίνες. Γέλασα με το μουτράκι. Εγώ εδώ και καιρό ζητάω έφυσαρι ή γυμνό μα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά τέτοια τραγούδια.
6: Βέβαια.
5: Και αυτό ο Καρβέλας είναι το γυμνός μας στην Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω τι
5: και
6: ήταν.
5: Και μου έρχεται ζαλάδα.
6: Και μου έρχεται ζαλάδα. Να ξέρω πως γυρίζεις γυμνός μας στην Ελλάδα. Ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου, Γιώργο.
5: Νομίζω την άλλη εβδομάδα πρέπει να διαλέξεις 5 τα τραγούδια αυτού του είδους και να είναι τα 5 παλιοτράγουδα της επόμενης εβδομάδας.
6: Το δικό μου αγαπημένο είναι στο κορμί μου. Σαν μπλουζάκι. Σε φορώ και δεν σ' αλλάζω.
5: Άνετα λοιπόν, μπορεί να το πει η Άναβηση αυτό.
6: Πάμε στην Εβίτα. Από το Μάιο ήρθε ένας καινούριος team leader στη δουλειά, δεν είναι στο τμήμα μου.

0: το τμήμα του είναι απέναντι από το δικό μας. Τέλος πάντων, ναι, δεν είχα δώσει σημασία. Του είχε δώσει σημασία η διπλανή μου που είμαστε στο ίδιο τμήμα.
1: Okay.
0: Εννοείται ότι τις έκαναν όλοι σχόλια περιπαικτικά, ξέρεις, ότι στοχεύει ψηλά γιατί είναι ο team manager. Γενικά στη δουλειά που εργάζομαι το κλίμα είναι πολύ κουτσομπολίστικο. Η διπλανή μου είναι στην κλίκα του τμήματος που επικρατεί έτσι κάπως με τις άλλες κοπέλες. Εγώ κρατάω τις αποστάσεις μου. Ένιγα, σε κάποια φάση ενώ ήμουν σε διάλειμμα και καθόμουν στο καπνιστήριο, έρχεται αυτός και κάθεται δίπλα μου και αρχίζουμε την κουβέντα.
1: Ωραία.
0: Αυτός το ξεκίνησε. Τι κάνεις και αυτά. Και αρχίσαμε να μιλάμε. Αυτό μεταδόθηκε κατευθείαν. Γιατί ξέρεις, μαθεύτηκε τώρα.
1: Ναι.
0: Την επόμενη μέρα ξαναήρθε αυτός ενώ καθόμουν εκεί και πάλι μιλούσαμε. Και όλοι κοιτούσαν από τον όροφο, λες και έκανα κάτι συνταρακτικό. Εγώ τον βρήκα, λέει, στα social και είδα ότι έχει και κοπέλα.
1: Ωραία.
0: Μετά τον ψιλοαπέφευγα, λέει, μόνο τα τυπικά.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μου μιλάει καθόλου. Δηλαδή και προς το μέρος του να πάω δεν μου μιλάει.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Τον πλησίασαν άλλες και στα γενέθλιά του ήρθε με τα γλυκά και τις κέρασε και εμένα δεν με κέρασε, λέει. Αυτές τις μέρες επίσης η διπλανή πήγε και καλά προς τα μέσα.
1: Ναι.
0: Και ενώ πλησίαζε το σχόλασμα, ήρθαν μαζί προς το γραφείο. Ναι, και τώρα το ερώτημά μου είναι: μήπως νομίζει ότι τον παρεξήγησα ότι μου την έπεσε και μιλάει και με άλλες για να δείξει ότι είναι ο χαρακτήρας του αυτός?
1: Μήπως είστε όλες λυσάρες εκεί μέσα?
0: Καλή,
1: στο γραφείο.
0: Τι, φάση, τι γραφείο είναι αυτό?
1: Δουλεύετε και λίγο λυσάρες. Ένας άντρας ήρθε μέσα και τον πλευρίσανε όλες.
0: Έχω έναν φίλο ελεύθερο να σας τον στείλω προς τα κύρια κορίτσια γιατί βλέπω ότι
1: αυτό
0: γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, κοίταξε φιλενάδα. Το ότι σου μίλησε κανένα δύο φορές και ότι τώρα μιλάει στις άλλες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει για να μην νομίζεις ότι σου την έπεσε. Συγγνώμη.
1: Σιγά μη σε θέλει παράπονο.
0: Δεν περιστρέφει ο κόσμος. Δεν περιστρέφεται γύρω από εμάς, βρε Βίτα. Ο τύπος απλά είναι ευγενικός και κάνει χαβαλέ και σουσού. Μία του ήρθε να σου μιλήσει, μία δεν του ήρθε.
1: Μήπως δεν σε θέλει κιόλας, λέω εγώ.
0: Το ότι δεν σε θέλει είναι γεγονός. Δεν σε θέλει, δεν τη θέλει. Το ξέρουμε ότι δεν τη θέλει. Τώρα το ότι κέρασε τις άλλες και δεν κέρασε εσένα.
1: Δεν τη θέλει εδώ. Εκεί είναι.
0: Καλέ και αυτός τι πούμε δηλαδή. Ένα γλυκάκι δεν το κέρασε στο κορίτσι.
1: Μα μπορεί να τα φάγανε οι άλλες και να μην περίσσεψε για σένα. Πού το ξέρεις τώρα δηλαδή?
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ίσως, ίσως επειδή έγινε σουσού εκεί και κουτσομπολεύτηκε το γεγονός ότι μιλήσατε, μπορεί να φτάσει στα αυτιά του και σου λέει κάτσε μην ακουστεί, έχω και κοπέλα ότι κομμενιάζω. Γιατί αφού είναι τόσο κουτσομπολίστικο το κλίμα και λες ότι δύο φορές μιλήσατε και όλοι άρχισαν να το συζητάνε, θα φτάσε στα αυτιά του και σου λέει κάτσε τώρα, μην έχουμε κι άλλα.
1: Μα τώρα και φίλοι Εβίτε, σε λίγο θα τα φτιάξει με την Στέλλα από το γραφείο 4 και θα νομίζω ότι τα φτιάξε με τη Στέλλα για να ζηλέψει αυτή η
0: επιδοδέλη. Εβίτα μου, πάρ' το αλλιώς, κορίτσι μου.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ορίστε, πήγε 10 και επιστρέψαμε για το τελευταίο μας 60 λεπτό πριν το τέλος της εκπομπής της Παρασκευής και πριν το Σαββατοκύριακο.
2: Πριν το τέλος, μια αγάπη μεγάλη.
1: Δεν το, ποιος το λέει αυτό το τραγούδι, το.
2: Παπακοσταντίνου, καλέ.
1: Παπακοσταντίνου,
2: και εγώ που ζω.
1: Αυτό πέστε,
2: για
1: έτσι,
2: πάντα εδώ.
1: Δεν το ήξερα, το ξέρεις από την αρχή, μπράβο.
2: Η ώρα πήγε 10 και είμαστε ακόμη εδώ. Κίνηση δεν έχει καθόλου γιατί η βενζίνη έχει πάει στο 2,20. Οπότε όλοι οι πλέμπες πήραμε μετρό και λεωφορεία. Γι' αυτό γίνεται το σώσε στο μετρό. Γιατί πού να απλαρώσουμε τη βενζίνη.
1: Μιας που είπες για μετρό, να θυμίσω ότι την Κυριακή το μετρό ξεκινάει στις 12.
2: Έσπασες πάρα πολύ.
1: Τα δρομολόγια. Ναι, σκέψου να πήγαινες και να περίμενες τσάμπα και να σου λένε, κυρία μου, 12 η ώρα ελάτε.
2: 12 η ώρα ανοίγει την Κυριακή το μετρό, έτσι όπως είπες. Εμένα ξέρεις τι μου τη πάει και συζητούσα χθες με τους άλλους εκεί που περιμένανε και ξέρεις, είμαι αυτή που πάντα ανοίγει την κουβέντα και μετά αρχίζουν βρίζουν όλοι.
1: Πλακωθήκατε μετά.
2: Λοιπόν, πλακώθηκαν με αυτούς που έχουν το μετρό εκεί, τους υπαλλήλους.
1: Ναι.
2: Αφού. Μας βάζει και κόβουμε το εισιτήριο και κατεβαίνουμε.
1: Ναι.
2: Βάζει από πάνω την ταμπέλα με την ώρα
1: σε
2: που θα
1: έρχεται,
2: έρθει.
1: Ναι,
2: γιατί εγώ πλήρω το εισιτήριο μπήκα και λέει σε 15 λεπτά. Εγώ δεν προλάβαινα όμως, οπότε έπρεπε να φύγω.
1: Σιγά μην σας βάζουμε και κάνει επεισόδιο από τα φιλαράκια να περνάει η ώρα
2: να δουλεύετε. Να βάλεις έξω να δούμε αν μας συμφέρει να μπούμε ή να πάρουμε το λεωφορείο.
1: Παρά τα αυτά, αυτό που λες στη γραμμή του μετρό της Καλαμαριάς υπάρχει.
2: Βέβαια, οι Καλαμαριώτες έχει, εμείς τίποτα.
1: Στην παλιά τη γραμμή δεν έχει προβλεθεί. Πιστεύω ότι ίσως βάλουν, δεν ξέρω, αλλά στην γραμμή της Καλαμαριάς πριν κατέβεις, βλέπεις σε πόσο έρχεται ο σειρμός.
2: Αυτό για να ξέρω να μπω ή να πάρω το λεωφορείο.
1: Ή να κάτσω έξω να κάνω ένα τσιγάρο να κατέβω σε 5 λεπτά, ξέρω.
2: Γιατί κάθομαι μέσα εκεί, άιντε πια.
1: Δεν είναι κακή πρόταση αυτή, δηλαδή.
2: Πολύ καλή πρόταση.
1: Βάλτε και στους άλλους σταθμούς την οθόνη κάπου πάνω στα εκδοτήρια για να ξέρουμε. Περνάει σε 10 λεπτά, προλαβαίνω να κάνω ένα τσιγάρο. Περνάει σε 3 λεπτά, να τρέξω, να το προλάβω. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή.
2: Εντάξει, ή να πάρω το δεκάρι στην τελική.
1: Αν μας ακούτε εκεί στην θέμα την εταιρεία στα κεντρικά, δηλαδή δεν είναι. Πάρτε 5-6.
2: Μην το κάνετε θέμα.
1: Μην το κάνετε θέμα. Γιατί. Απλά αυτά πράγματα. Πώ έλεγε η Βάνα, να γίνονται
2: πράγματα.
1: Πράγματα. Αυτό.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα!
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, το φορτηγό της στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένο. Ο Θωμάς λέει: μήπως μπορείτε να βάλετε το όπου και αν ψάξεις, όπου κοιτάξεις του Μαζονάκη. Δεν προλαβαίνουμε τώρα για αυτή την ώρα.
1: Με βρεις μπροστά σου.
0: Αλλά ωραίο και αυτό το τραγούδι. Έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε. Και τι λέει και ο Τζόνι, λέει: επίσης δίπλα στην οθόνη με τα λεπτά των δρομολογίων που λέτε, να μπει και μια οθόνη LED που να δείχνει βίντεο με τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου. Έλα, βρε Τζόνι.
1: Το παράξενο.
0: Να σου πω κάτι. Στην Αθήνα, στις στάσεις του μετρό, υπάρχουν LED οθόνες που ενημερώνουν για τον καιρό.
1: Εννοείται.
0: Και για τις επικαιρότητα, τέλος πάντων, να περνάνε σε κρόουλ με γράμματα από κάτω στις οθόνες αυτές που έχει. Δεν έχουν μπει ακόμα όμως σε όλους τους σταθμούς οι οθόνες. Μόνο στην Καλαμαριά έχει τέτοιες οθόνες. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Να τα λέμε. Γιώργο, εσύ βλέπεις κορεάτικες σειρές?
0: Κορεάτικα έβλεπα παλιά, τώρα έχω καιρό να δω.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
0: Το Καλαμάρι αυτό.
1: Εμένα αυτή που έχει το πλαγκόνα. Γιατί αν θέλεις πραγματικά και η beauty και όχι δράμα, δεν χρειάζεται Netflix. Πας στην πλαγκόνα, βρίσκεις τα σέρουμ σου, τις κρέμες σου, τις μάσκες σου και πρωταγωνιστείς στη δική σου beauty σειρά. Στην έφερα.
0: Σωστό.
1: Πλαγκόνα, στρατηγού Μακρυγιάννη 40 στην Άνω Ηλιούπολη.
0: Η Φέιλε Τζόνι έλεγε να γίνουμε κολυτάρια. Η Θηνά θα μας ενώσει. Βέβαια τώρα βρήκαν. Ζηλεύετε τη φίλη μου, δεν τρέπεστε λίγο?
1: Έτσι, ζηλιάριδες.
0: Η Ντορίτα λέει και το κυπελάκι από Τερέζα. Το σπασά.
1: Το σπασά, το κυπελάκι σου το βλέπουμε τη βιγόνια. Αυτό είναι ωραίο, ρε.
0: Ναι, αυτό δεν είναι τόσο
1: δεν
0: για
1: είναι
0: αυτή την κατηγορία.
1: Ναι.
0: Δεν το βάζει τέτοια κατηγορία.
1: Όχι, όχι. Εκεί θα βάλει από εβδομάδα θα ακούσει.
0: Τα ελαφρά θα λέγονται εκεί.
1: Πιο ελαφριά, ναι, κι άλλα όμω θέλω.
0: Τα ελαφρά.
1: Είχε πολλά, είχε κάτι. Άννα Μαρία είχε, είχε κάτι. Ξέρω εγώ κάτι είχε τότε.
0: Ο Σπύρος λέει: Μάγδα για ελεύθερο φίλο να συστήνει αυτόνα.
1: Σπύρο, σε βαρέθηκα.
0: Για τον τέρτη.
1: Από πέρσι τάχα σε δίνω και πουθενά δεν φεύγει κι εσύ. Στο Καρία με έμεινε.
0: Μήπως έρθει τώρα κάνα δεκαήμερο προσφορών και φύγει. Και τι λέει, Γιώργο, δεν έχει σχολιάσει η Φέη για το βιβλίο που έβγαλε. Πώς είπαμε, εδώ είπαμε πρώτη για το βιβλίο το παιδικό που έβγαλε η Αθηνά Οικονομάκου. Η Φέη. Πώς δεν είχε. Εδώ ήσουν εσύ.
1: Όχι.
0: Δεν θυμάσαι που είχαμε πει ότι έβγαλε παιδικό βιβλίο η Αθηνά Οικονομάκου?
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, μπορεί.
1: Μήπως δεν ήμουν εδώ.
0: Ήταν σαν άσουν όμως εδώ.
1: Μήπως το είπες όταν έλειπα.
0: Ο αρνητισμός σου ήταν εδώ γύρω.
1: Όταν μιλάς για την Αθηνά Οικονομάκου δεν ακούω.
0: Τέλος πάντων, μιλήσαμε ότι έβγαλε ένα παιδικό βιβλίο. Πριν κάνα τριβδόμαδο, τετραβδόμαδο μπορεί να
1: ήταν. Φίλε, να σου πω κάτι. Όλοι παιδικά βιβλία βγάλαν όλες. Τι είναι δηλαδή, θα βγάλω κι εγώ. Έχω ήδη το κόνσεπτ μου.
0: Εντάξει, το παιδικό το γράφεις εύκολα, ρε παιδί μου. Γράφεις έτσι ωραία πραγματάκια.
1: Θέλει προσοχή όμως το παιδικό βιβλίο.
0: Καλά,
1: και τι μηνύματα θα περάσει.
0: Ναι, θα ελεγχθεί μετά αυτό προφανώς.
1: Βέβαια.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παντελής Παντελίδης και θυμάμαι στον Τρανζίστορ. Καλημερίζουμε την Εύα, συναγωνίστριά σου, Μάγδα. Μη μασάς, λέει.
1: Ευάκι μου, θα τα πάμε τέλεια, περαστικά μας και αγύριστα, όπως λέω.
0: Και αποχαιρετούμε και την Ελλάδα, η οποία έχει τις υποχρεώσεις, θα μας αφήνει τώρα στο, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Πάμε, ζώδια.
1: Κριάρια, έλκεται πολύ κόσμο προς το μέρος σας και είστε το πρόσωπο που κάποιοι επιθυμούν να συνεργαστούν. Ευνοούνται οι πολιτικοί, οι έμποροι, οι δάσκαλοι και οι συγγραφείς και οι γιατροί.
0: Σε πάω αμέσως στον Ταύρο. Η φήμη και η διασημότητα είναι σίγουρα στην καριέρα σας, όμως θα πρέπει να αποφεύγετε σκάνδαλα, κουτσομπολιά, είτε ως συμμετέχοντες είτε ως θύματα. Μην εμπλέκετε τα επαγγελματικά στα προσωπικά σας.
1: Για τους Δήμους, ένα ταξίδι στο εξωτερικό θα παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της καριέρας σας από εδώ και στο εξής. Θα σας έλκουν με τα φυσικά φιλοσοφικά θέματα και θα έχετε εμπνευσμένη ομιλία.
0: Στον καρκίνο, έντονος ψυχισμός και διάθεση γενναίες γνωριμίες, διέστηση και διαορρωτικότητα, αλλά και μυστικοπάθεια από τη μεριά σας. Τα οικονομικά σας, αν είστε σε σχέση, εξαρτώνται πολύ από αυτά του συντρόφου.
1: Λιοντάρια, έλκεστε από περιπατιώδεις συντρόφους που σας εισάγουν σε νέες περιπέτειες και ανοίγουν τους αισθηματικούς σας ορίζοντες. Μία συνεργασία παίρνει αίσια τροπή και εσείς παίρνετε ικανοποίηση και κέρδη.
0: Στον Παρθένο, αν φανείτε ταλαντευόμενοι και αναποφάσιστοι, θα χάσετε πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες. Αποφασίστε να ρίξετε μια λεπτομερή ματιά στην υγεία σας, η οποία φορτίζεται λόγω άγχους.
1: Για τους Ζυγούς, εύνοια σε ό,τι αφορά στην τέχνη, στα παιδιά, στα θεάματα και στις διασκεδάσεις. Μπορεί να έχετε και φήμη σε αυτούς τους τομείς, αλλά και σημαντικά κέρδη.
0: Σκορπιός, είναι μια στιγμή που δεν είστε σε θέση να αποφασίσετε αν θα αποστασιοποιηθείτε από τους οικογενειακούς δεσμούς, όμως αυτό είναι αναπόφευκτο, κέρδη από το εμπόριο οικιακών συσκευών.
1: Για τους τοξότες, οι σκέψεις σας είναι γεμάτες από επιθυμίες και σχέδια και επιδιώκετε να κερδίσετε τα ως προς το ζήν με την εξυπνάδα σας. Παραδόξως, αυτό είναι εφικτό.
0: Στον εγώκερο, κυνηγάτε το χρήμα και ξέρετε πού να το ξετρυπώσετε. Μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών σαν σήμερα θα παίξουν τα γυναικεία πρόσωπα.
1: Υδροχό, η επιβλητική προσωπική σας γοητεία θα φέρει στον δρόμο σας τους κατάλληλους ανθρώπους για να συμβάλλουν με τον τρόπο του ο καθένας στην επιτυχία.
0: Στους ηχθείς, τέλος, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να διαφυλάξετε τον εαυτό σας από αρνητικά σχόλια και κουτσομπολιά. Στον χώρο της εργασίας, κυρίως, εάν δεν θέλετε να αποτύχουν τα σχέδιά σας.
1: Λοιπόν, ο Μανούσος τι θυμήθηκε τώρα, μιας και θυμόμαστε τα παλιά και τα καλτ και αυτά.
0: Ναι.
1: Πού είναι ο Χορταρέας, λέει.
0: Ο Χορταρέας.
1: Πού τα θυμήθηκες, ρε, το Χορταρέα. Ξέρεις ότι με το Χορταρέα ήμασταν και στο ίδιο κανάλι για μια περίοδο.
0: Ο Χορταρέας μετά είχε αποσυρθεί, είχε γίνει μοναχός.
1: Μοναχός έγινε ο Χορταρέας.
0: Τώρα νομίζω έχει πεθάνει, δεν είμαι σίγουρος.
1: Το καλό.
0: Δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποια χρόνια μετά αποσύρθηκε, έγινε μοναχός και νομίζω πρέπει να έχει πεθάνει.
1: Εσύ.
0: Δεν είμαι και σίγουρος.
1: Έλα.
0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Δέσποινα Πάρτσια, υπεύθυνη επιστημονικών προγραμμάτων του Άλματος Ζωής εδώ για τη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, γιατί τα κορίτσια διοργανώνουν ένα εκπληκτικό event, το Pink Together, που θα γίνει την Κυριακή από τις 10 η ώρα. Mm-hmm. Θα μαζευτούμε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις 12 ξεκινάει η βόλτα, ο περίπατος, το τρέξιμο αυτό, το περπάτημα. Και θα μας τα πει όλα, για να ξέρετε, κορίτσια που έχετε νοσήσει από τον καρκίνο του μαστού, ότι στο Άλμα Ζωής κάνουν φοβερά πράγματα και έχει και δωρεάν συμβουλευτική. Οπότε θα μας τα πει όλα.
0: Ο μήνας Οκτώβριος, άλλωστε, είναι μήνας ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού. Έτσι,
1: κοίτα
0: πώς
1: έκατσε τώρα, ε. Και εγώ Οκτώβριο ξεκινάω χημειοθεραπείες για τον καρκίνο του μαστού. Δηλαδή όλα μέσα στο κόνσεπτ είμαι, ρε παιδί.
0: Μπράβο.
1: Μου.

0: Ζαφ Αύγουστο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το αγαπώ αυτό το παιδί, Ζαφουλίνο μου, σου στέλνω όλη μου την αγάπη. Μουά, μουά.
0: Η Μάγδα λέει: ναι, πέθανε ο χορταρέας πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Αλλά λέει: μοναχός δεν έγινε. Εγώ έτσι θυμάμαι ότι είχε γίνει και μοναχός, δεν ξέρω.
1: Εγώ το τρελαινόμουν για τα αντισήματα του χορταρέα. Φορούσε έτσι όλο κάτι χρυσά, κάτι αυτά.
0: Με μακρύ ξανθό μαλλί δεν
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, μακρύ μαλλί, ξανθό, αντάβγες, τέτοια. Τον αγαπούσα πολύ το χορταρέα. Μου άρεσε αυτός ο άνθρωπος. Και γενικότερα μου άρεσε αυτή η εποχή που ζήσαμε με την cult τηλεόραση.
0: Να το βρήκα και άρθρο που λέει. Από ιερέας, είχε γίνει ιερέας για ένα διάστημα και μετά τα πέταξε τα ράσα και ξανά έγινε πάλι τηλεμάντης.
1: Τηλεμάντης. Ναι. Όπου εντωμεταξύ τι παπά έχουμε φάει στο παρελθόν με όλες αυτές τις τηλεμαντίες και τα 090, τι χρήμα έχουμε ξοδέψει.
0: Μα να σου πω κάτι, και αυτό στο ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή έριχνε τα χαρτιά, τα ταρό και το άλλο και μετά έγινε παπά. Και μετά ξανά έγινε. Επέστρεψε στα ταρό.
1: Δεν άντεξε.
0: Τι να πω. Δηλαδή χειρότερο από το να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και να πας, ξέρω εγώ, κουκουέ.
1: Έλατε. Καλό παράδεισο πάντως να πούμε για τον Νίκο Χορταρέα.
0: Γρηγόρης Αρναουτούγλου. Εγγένεια για την δεύτερη έκθεση φωτογραφίας του. Στο πλευρό του η σύντροφός του, η Νάνση Αντωνίου. Ο Γρηγόρης Αρναουτούγλου, μην τον βλέπεις ότι εντάξει, είναι παρουσιαστής, κάνει τα. Έχει και αυτή την ευαίσθητη πλευρά που του αρέσει να φωτογραφίζει. Και κάνει την 5η, 8 του Οκτώβρη, δηλαδή εχθές, έκανε τα εγγένεια μαζί πάντα με την Νάνση Αντωνίου. Είναι αχώριστη. Φαίνεται έχει δει πολύ καλά
1: τα. Αυτό και νομίζω ότι τον έχει βοηθήσει και πολύ ψυχολογικά που έλεγε ότι δεν είναι καλά και τον στήριξε πολύ.
0: Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Φως στο ΤΑΦ». Στο κέντρο της Αθήνας είναι αυτή η έκθεση. Τώρα δεν μπορώ να δω και τι φωτογραφίες έχει βάλει εκεί. Πάντως, okay.
1: Ωραία, ρε παιδιά.
0: Έχει κάτι να ασχολείται.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις και χόμπι. Δηλαδή, μάθαμε ότι επειδή είναι παρουσιαστής μόνο. Όχι, ο καθένας έχει το χόμπι του να περνάει το χρόνο του εκτός δουλειάς όπως αυτός αγαπάει και μπορεί να έχουν και πολλά ταλέντα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά. Και ένα τελευταίο άρθρο είναι ότι διαψεύδεται μέχρι στιγμής ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα για την Άννα Βύση για απαγόρευση των τραγουδιών.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί. Μπορεί μέσα στη μέρα να γίνει. Δεν
1: ξέρω. Κοίταξε, αυτός είναι και τρελός. Μπορεί να του τη δώσει και για να τη σπάσει να το κάνει και αυτό.
0: Πιθανό.
1: Αλλά παιδιά, τώρα είναι πάρα πολύ κρίμα τέτοιες σχέσεις. Δηλαδή έχετε ένα παιδί μαζί. Θα μου πει το παιδί τώρα αυτό έχει γίνει ολόκληρη γυναίκα.
0: Και πάλι δεν έχει σχέση.
1: Και πάλι όμως, δηλαδή ήσασταν οικογένεια. Αυτός όταν χώριζε, γύριζε, τον φιλοξενούσε πάλι, Βύση στο σπίτι. Δηλαδή τι είναι αυτά τώρα, λίγο χαλαρώστε. Πιείτε καμιά ποτάρα εκεί και χαλαρώστε.
0: Βρείτε τα για το σοφάκι, ρε παιδιά, το παιδί.
1: Ναι, το παιδί, το παιδί. We'll be right back.

0: Νίκος Ζαμπέργης, αυτά τα χίλια στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Και σας υποσχεθήκαμε ότι θα είναι μαζί μας η κυρία Δέσποινα Πάρτσια, υπεύθυνη επιστημονικών προγραμμάτων του Άλματος Ζωής για την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε κυρία Πάρτσια.
2: Πάρτσια, στο άλλο.
1: Πάρτσια, εσύ το είπες σωστά, εγώ το έκανα πιο γαλλικό.
2: Δεν πειράζει, είναι συνηθισμένο λάθος, δεν πειράζει.
1: Καλημερούδια, τι ωραία πράγματα ετοιμάζει το Άλμα Ζωής για την Κυριακή.
2: Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά πρέπει να κάνουμε όλη μια έκκληση να μην βρέξει.
0: Ναι, αυτό,
1: αυτό το λέμε από το πρωί, λέμε παρακαλούμε να μην βρέξει.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Τι έχουμε ετοιμάσει λοιπόν για την Κυριακή, τι ώρα θα μαζευτούμε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
2: Στις 10 η ώρα το πρωί σας περιμένουμε, έχουμε πάρα πολλές δράσεις, συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς της Θεσσαλονίκης, έχουμε δράσεις για παιδιά, γυμναστικά δρόμενα, δώρα, δείγματα διανομές από ανθρώπους που μας στηρίζουν, που σημαίνει ότι θα έχουμε διάφορα food corner. Mm. Και φυσικά μια η κορύφωση όλων των προγραμμάτων θα είναι στην Εξέδρα, που εκεί θα γίνουν διάφορα warm-up από... γυμναστήρια της πόλης για να ξεσηκώσουν λίγο τον κόσμο να περπατήσει.
1: Τι ωραία!
2: Να μας ετοιμάσουν για τον περίπατο. Ύστερα έχουμε κάθε χρόνο ένα δημοτικό σχολείο το οποίο με βάση το πρόγραμμα του συλλόγου «Μαμάς αγαπώ και σε προσέχω» ανεβαίνουμε στην Εξέδρα παιδάκια που έχουν ετοιμάσει κάτι για την εκδήλωσή μας αύριο. Θα έχουμε μεγάλη χαρά τον Αμέα Σωτήρ, το σύλλογο, που και αυτοί θα παρουσιάσουν κάτι. Mm-hmm. Και φυσικά όλες μας οι δράσεις κορυφώνονται με τα μηνύματα των γυναικών και όχι μόνο, αλλά και αντρών που έχουν περάσει από την εμπειρία του καρκίνου του μαστού, με το να δώσουν το δικό τους μήνυμα. Mm-hmm. Και αμέσως μετά οι Μπαταλά Θεσσαλόνικα δίνουν το δικό τους ρυθμό για να ξεκινήσει ο περίπατος.
1: Α, τι ωραία! Πολύ ωραία πράγματα έχει ετοιμάσει και DJ set και όλα.
2: Και σημαντικό, μπράβο, καλά που το είπατε, γιατί είναι πρώτη χρονιά φέτος και δεν θα το ανέφερα στο τέλος, αλλά το ξέχασα για δύο δευτερόλεπτα.
1: Δεν πειράζει, είμαι εγώ εδώ.
2: Είσαι εκεί, μπράβο.
1: Τα κορίτσια θα παίξουν μουσική.
2: Και φέτος έχουμε το πολύ μεγάλο, έτσι, σημαντικό για εμάς και τους χίλιους ευχαριστούμε, είναι γυναίκες της πόλης DJ set, καθαρά γυναικείο, να το πούμε, που θα δώσουν το δικό τους ρυθμό στην εκδήλωση. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που παίζουν μαζί μας ονόματα τα οποία εμφανίστηκαν σε πολύ μεγαλύτερες δράσεις.
1: Ναι.
2: Και έτσι τις ευχαριστούμε τρομερά που είναι κοντά μας για την εκδήλωση αυτή.
1: Τι γίνεται με τον καρκίνο του μαστού? Τι γίνεται κάθε φορά? Έχει αλλάξει το ποσοστό το μία στις 8? Γιατί πλέον είμαι και εγώ μία από τις 8. Ναι. Και λέω δεν γίνεται, πρέπει να έχει μεγαλώσει αυτό το ποσοστό.
2: Αυτό τώρα εγώ δεν είμαι καθόλου αρμόδια να το πω. Mm-hmm. Και αυτά τα μηνύματα είναι καμιά φορά και επικίνδυνα να τα λέμε δημόσια.
1: Σίγουρα.
2: Όλα έχουν να κάνουν με δεδομένα, με ιατρικά δεδομένα και πρωτόκολλα. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο αν όντως έχει αυξηθεί. Θεωρείται επίσημα ότι είναι μία στις 8 ακόμα. Mm-hmm. Αυτό που θα πω εγώ τελείως όμως εμπειρικά και με την ενασχόλησή μου το Άλμα Ζωής περίπου 20 χρόνια, είναι ότι οι γυναίκες πια εξετάζονται πολύ πιο εύκολα. Με τα πρώτα σημάδια θα πάνε στο γιατρό.
1: Έτσι.
2: Αυτό δεν σημαίνει. Πολλές φορές και οι διαγνώσεις φαίνονται περισσότερες. Και εξαιτίας αυτού, δηλαδή πριν 10 χρόνια, μπορεί μια γυναίκα στα 35 να αγνοούσε κάτι που θα έπιανε, γιατί θεωρούσαν αυτό το μικρό. Mm. Τώρα αυτό δεν ισχύει, έχει αλλάξει, οπότε υπάρχει η πρόληψη, θεωρώ πως έχουμε συμβάλει αρκετά. Mm-hmm. Έτσι μια γυναίκα στα 35 που θα δει μια αλλαγή σωστή, όσο δεν θα την αγνοήσει όπως μπορεί να έκανε πριν, όχι πριν 100 χρόνια, πριν 10.
1: Ναι. Ναι.
2: Οπότε πιστεύω ότι αυτό μπορεί να έχει δώσει και μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά αυτό δεν το φορά απαραίτητα κακό, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε με καμία μας δράση κάτι οι γυναίκες να μην νοσούν. Αυτό που δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τον καρκίνο του μαστού.
1: Βέβαια.
2: Αυτό που μπορούμε να αποτρέψουμε είναι μια πολύ καθυστερημένη διάγνωση να αποτρέψουμε. Θέλουμε την έγκαιρη διάγνωση. Αυτό είναι το βασικό μας μέλημα.
1: Αυτό είναι και το μήνυμα γενικά για την πρόληψη ότι σώζει ζωές. Αυτό είναι το μήνυμα. Και έχουμε και το σύνθημα μαζί. Έτσι μαζί θα πάμε. Όλα τα κορίτσια μαζί θα είμαστε. Και όχι μόνο κορίτσια.
2: Όχι μόνο κορίτσια. Είναι σημαντικό να το πούμε. 1 στους 100 είναι και άντρες που έχουν καρκίνο του μαστού.
1: Απίστευτο, ε.
2: Ναι, έχει άντρικο πληθυσμό. Είναι σπάνιο, αλλά όχι. Δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει.
1: Προλαβαίνουμε να κάνουμε εγγραφή. Για την
2: εγγραφή,
1: εκδήλωση, για να τρέξουμε.
2: Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ηλεκτρονική. Απλώς να σημειώσω ότι έχουν μείνει μόνο small μπλουζάκια. Φέτος έχουμε κάνει ένα μεγάλο sold out. Έχουν μείνει ροζ μπλούζες. Βέβαια και εκείνη την ημέρα. Mm-hmm. Όμως είναι σημαντικό να πω, και θέλω πολύ να το πω αυτό, ότι είναι μια εκδήλωση που συμβολικά δίνουμε μια μπλούζα. Η στήριξη πάει στο Σύλλογο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε για να κάνουμε προγράμματα για την πρόληψη και τη στήριξη.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Είναι εντελώς συμβολικό. Απλώς μπορούμε και τυπώνουμε. Είναι μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Δεν αγοράζει κάποιος μπλούζα. Απλά στηρίζει το άλμα ζωής και εμείς το χαρίζουμε μια μπλούζα που είμαστε ένα σύλλογο, έχουμε τυπώσει κάποιες μπλούζες. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι θα έχετε την μπλούζα, Η μπλούζα τυχαία είναι. Του χρόνου μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν την κάνουμε την εκδήλωση για το t-shirt.
1: Φυσικά.
2: Είναι συμβολικό το t-shirt, αλλά οι εγγραφές συνεχίζονται για να συμμετέχει κάποιος στην εκδήλωση, για να δώσει με το παρόν του τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και τη στήριξη των γυναικών που νοσούν. Οπότε με μπλούζα ή χωρίς τις περιμένουμε.
1: Έτσι. Συγχαρητήρια στο Άλμα Ζωής. Θα τα πούμε και το Σάββατο εμείς το βραδάκι και την Κυριακή.
2: Θα περιμένουμε και το
1: στην
2: Σάββατο.
1: Εκδήλωση.
0: Και να πούμε ότι αν υπάρχει κάποια γυναίκα εκεί έξω που μόλις τώρα το αντιμετωπίζει, όπως και εσύ που πριν λίγο καιρό το αντιμετωπίζει, υπάρχει τηλέφωνο στήριξης. Μπορούν να καλέσουν ή να μπουν και στο site σας να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε καθημερινά 9 με 5 ανοιχτά. Το τηλέφωνο μας είναι 231-028-5181. Προσφέρουμε δωρεάν ψυχολογική στήριξη και στη γυναίκα που νοσεί, αλλά και σε όλο το περιβάλλον. Και φυσικά για να λύσουμε και οποιαδήποτε απορία. Δεν χρειάζεται κάποιος να καλέσει για στήριξη απαραίτητα, αλλά για ενημέρωση, έτσι, για οτιδήποτε.
1: Έχω και εγώ απορίες και θα πάρω τηλέφωνο μετά.
2: Ωραία. Εννοείται, είμαστε στη διάθεσή σου όποτε θέλει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για το έργο σας.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
4: Action Καμάρα. Ιστορικό κέντρο. Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250.

0: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
1: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
2: Stores. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: Και αγαπημένα.
1: Και πάλι πίσω για να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Να ευχαριστήσουμε τα Mosaic Stores που ήταν και σήμερα μαζί μας. Εκεί βρίσκουμε τα πάντα, από ένα βάζο, ένα φωτιστικό, μέχρι κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες, αξεσουάρ, σε αμέτρητα σχέδια και χρώματα για να αλλάξουμε το σπίτι μας. Δεν ξεχνάμε ότι ψωνίζοντας 30 ευρώ και άνω, παίρνουμε 5 ευρώ δώρο επιταγή για την επόμενη αγορά μας μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Τα αγαπημένα Mosaic Stores βρίσκονται Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γόνια και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Όποιος σας βολεύει, επισκεφτείτε. Γιατί πραγματικά με τα Mosaic Stores κάνουμε τον χώρο μας όπως ακριβώς τον θέλουμε και τον ονειρευόμαστε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν φύγουμε, θα σας αφήσουμε με DJ set από Λάμπη Δημητριάδη. Επιστρέφω και στο top 30, έτσι.
1: Α, βέβαια, το Σάββατο στις 12.
2: Σου παίρνω τη θέση τώρα πάλι.
1: Ήμουν αντικαταστάτης. Έκανα παρέα στο Λάμπη. Εγώ του είπα, είμαι εδώ.
2: Άρεσες πάρα
1: για
2: πολύ,
1: να σου κάνω
2: όμως,
1: παρέα.
2: Άρεσες και σκέφτομαι να σου δώσω τη θέση. Ό, μου.
1: Δεν θέλω να στο στερήσω όμως αυτό τώρα. Δεν θέλω να μαλώσουμε.
2: Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσω. Δεν ξέρω.
1: Πες κάτι.
2: Να πω μια βύση που έγινε τώρα.
1: Άλλη βύση. Να πω εγώ καρβέλα.
2: Έτσι.
1: Α, όχι. Πέγκι Ζήνα.
2: Πέγκι. Πεγκάρα. Γεια σας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Για να ξεκινάμε σιγά σιγά το παρεάκι μας. Ελάτε, κοπιάστε, βάλτε καφεδάκι. Έχω και το δικό μου εδώ δίπλα. Πιείτε μια γουλιά και δυναμώστε ένταση. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες μέχρι το ρολόι να δείξει 2 στον τρανζίστορ 100,3. Γιατί εδώ ακούμε πάντα όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Σαφέστατα έχουμε και πολλά άλλα να πούμε. Έχουμε να σχολιάσουμε, έχουμε τα παράξενά μας, έχουμε να γελάσουμε, έχουμε να ακούσουμε πολλά. Σε λίγο σου φέρνω Ρία Ελληνίδου, Αντώνη Ρέμο. Τώρα όμως λέω να ξεκινήσουμε με Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει και επειδή έτσι σε έχω μάθει, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος. Το επόμενο τρίωρο μας ανήκει. Δυναμώνεις ένταση και φύγαμε εδώ στο τρανζίστορ.

Εδώ. Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εξηγήστε μου λοιπόν, Ρία Ελληνίδου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το πρωινό τη Παρασκευάρα, όπως λέει και ο Θοδωρής στο Viber, 9 του Οκτώβρη. Και θέλω να σας πω πως είναι Παγκόσμια ημέρα μπύρας και πίτσας. Συνδυασμός, παιδιά, ανεκτήμητος. Και το γεγονός ότι πέφτει και Παρασκευή δίνει άλλη αξία σε αυτή τη μέρα. Επομένως, όλοι ξέρουμε τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ. Φύγαμε για Χρήστο Μάστορα, ένα λεπτό αμέσως τώρα στον Τρανζίστορ.

κουβέντα. Καταρίνα Λιόλιο στο τρανζίστορ 100,3 και σας πω κατευθείαν στον καιρό. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα 9 του Οκτώβρη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας αυτή ακριβώς τη στιγμή είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσουμε μέχρι τους 26. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια μικρή αύξηση γενικότερα από τις προηγούμενες ημέρες, η οποία θα διατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει βέβαια έτσι και ένα κάτι να το πω στην ατμόσφαιρα σαν σύννεφο, σαν λίγο γκριζοπό. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα δεν περιμένουμε παιδιά βροχές, περιμένουμε όμως αύριο Σάββατο βράδυ, γύρω στις 9-8 εκεί γύρω θα ξεσπάσει, όπως και την Κυριακή αναμένονται καταιγίδες στις 9 το βράδυ. Τα λέω να ξέρετε, να φροντίσετε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακό σας. Και φύγαμε για την Ανούλα, την απίστευτη, την προβληματισμένη των τελευταίων ημερών. Ανούλα, κράτα γερά. Όχι γιατί, εδώ στον τρανζίστορ 100.

0: 98,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τα ελληνικά και αγαπημένα μας, είναι πάντα στο τρανζίστορ 100,3. Μόλις ολοκληρώθηκε και το πρώτο μας ημίωρο. Παιδιά, σήμερα 9 του Οκτώβρη. Και από τη μία, ενώ χαιρόμαστε έτσι για τα δικά μας τα χαζά, ξέρετε που είναι Παρασκευή, ας πούμε, και έρχεται Σαββατοκύριακο και μπλα μπλα μπλα. Όλη κάθε εβδομάδα αυτό περιμένουμε. Υπάρχει και μια στεναχώρια. Σήμερα κλείνουμε, παιδιά, ένα μήνα από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Επιτρέψτε μου να το λέω δολοφονία. Είναι ο σωστός όρος. Είτε με πρόθεση είτε χωρίς. Αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη. Εννοείται πως όλες έτσι οι εξελίξεις συνεχίζονται και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Να σας πω πως τις τοξικολογικές έχουν βρεθεί συνδυασμός ουσιών με κατασταλτική δράση. Έχει υπάρξει και ένα πόρισμα από τις ιστολογικές εξετάσεις. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το τελικό, γι' αυτό και δεν θέλω να αναφερθώ. Και σήμερα θα οδηγηθεί στον ανακριτή και η 19χρονη κόρη του προφυλακισμένου ζευγαριού των γιατρών του Κολονακίου. Των γιατρών μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Αναμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει και πότε εν τέλει θα ολοκληρωθεί όλη η δικογραφία. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, ηλιοβασίλεμα αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Υπέροχος Γιώργος Παπαδόπουλος, εσύ δεν ξέρεις τον τρανζίστορα 100,3, 42 ακριβώς λεπτά μετά τις 11, εδώ με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Και αν τώρα για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ψάχνετε κάτι διαφορετικό να κάνετε, παιδιά, διαβάζω πως στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης καταφθάνει το Thrift Festival στην πόλη μας για ακόμη μία φορά. Διαβάζω ότι θα έχει πάρα πολλά, έτσι, και ρούχα, αξεσουάρ, vintage κομμάτια και μάλιστα για πολλά επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις έως μείον 80%. Και δεν μιλάμε για κάτι χορηγούμενο, δεν σας το διαφημίζω. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον να πάρετε το καφεδάκι σας και να πάτε να ρίξετε έστω μία βόλτα, εσείς που αγαπάτε για τα ψώνια, και επειδή μπαίνει και φθινοποράκι, μπορεί κάτι να σας έλειπε, μπορεί κάτι να θέλετε καινούριο να βρείτε. Νομίζω πως θα είναι η ιδανική ευκαιρία. Έχει μία είσοδο, βέβαια είναι μικρό το ποσό, είναι εύκολο για όλους, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ καλή επιλογή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 9. Διαβάζω Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τώρα φυσικά δεν πας πουθενά, γιατί για να τα περάσουμε καταπληκτικά πρέπει να είσαι και εδώ, μέρος της παρέας μας, μέχρι και τις 2 άλλωστε μαζί. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι της εβδομάδας που είχαμε όλες αυτές τις ημέρες, γιατί κάθε Δευτέρα αλλάζει, εννοείται, και επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
2: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
3: Και για άλλη κοπέλα.
2: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
3: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
2: Όχι, αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλ που θα ακούσουμε τώρα.
3: Α, για την Εύη Σαρή.
2: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
3: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
2: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.

0: το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από

0: σιγουριά που διαρκεί.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
4: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
5: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
6: Hey, Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
3: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
7: Την εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
8: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μια τεράστια καλημέρα ολούθε, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σημασία έχει να είστε εδώ. Δύο πρώτα λεπτά λοιπόν μετά τις 12, σε αυτό το Παρασκευιάτικο 9 του Οκτώβρη, τρανζίστορ 100,3 και φυσικά Αντιγόνης Πανού στο μικρόφωνο, αλλά και στην παρέα σας για 120 λεπτά. Μέχρι κοινό στο ρολόι μας να γράψει 2 το μεσημέρι, έτσι για να καλωσορίσουμε το Σαββατοκύριακο όπως του αξίζει. Εννοείται μένεις εδώ, ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα και σου φέρνω Γιώργο Κακοσέο, Νίκο Μακρόπουλο τώρα όμως. Ο Θοδωρής μας, Θοδωρής Φέρης, είπες, δυνάμωσέ το.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Το παθαίνει συχνά.

Τι ωραία καθαρή ερωτική φωνή. Γιώργος Κοκοσέως και ισανότερα στον τρανζίστορ 100,3, 13 πρώτα λεπτά μετά τις 12. Και εννοείται είμαι εδώ και περιμένω έτσι τις καλημέρες σας, να δω πού βρίσκεστε, πώς πάντα κέφια, τι έχουμε κανονίσει για Σαββατοκύριακο. 693-693-1003. Εκεί λοιπόν έρχονται τα μηνύματα και φυσικά σε λίγο θα ανταποδώσω και καλημέρες. Τώρα φύγαμε για Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν, σε αυτά πάντα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δημήτρης Ιακωβίδης με τα καπνογόνα του στον Τρανζίστορ 100,3 και την Αντιγόνη Σπανού μαζί σας. Αύριο Σάββατο επιστρέφει και το The Voice, 12η σεζόν. Εννοείται θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα με την χειρή απουσία του Γιώργου Μαζονάκη από την καρέκλα του. Στην καρέκλα του θα δούμε την Πάολα, είναι γνωστό εδώ και μέρες. Πιστεύω θα βάλει τα δυνατά της και τη δική της υπογραφή και φυσικά θα βοηθήσει όλο αυτό να έρθει λίγο και πιο ομαλά εξαιτίας και της λαϊκής της κατεύθυνσης. Θα προβάλλεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Sky. Αύριο τώρα στον Αντένα θα έχουμε πρεμιέρα και για το Road Show με Γρηγόρη Αρναούτογλου. Δίπλα του συνεχίζει ο Διονύσης Κυπριώτης που έχουν ταιριάξει τόσο πολύ. Και στο πρώτο επεισόδιο θα τους δούμε στο Μεσολόγγι, εννοείται με άφθονο γέλιο. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες, Ding Dang.

Δημήτρης Βολούς, Πάνος Κιάμος, στον Τρανζίστορ 100,3 και την Αντιγόνη πάνω εδώ. Δεν είμαι όμως μόνη μου, γι' αυτό έχω να ανταποδώσω καλημέρες στον Κώστα, στη Χριστίνα, στον Άγκη, στον Θοδωρή, στην Ιφηγένεια, στη Μαρία, στο Λευτέρη, στον Αρθούρο και στο Θοδωρή. Έχουν καταφτάσει τα μηνύματά σας στο Viber και εννοείται περιμένω και των υπολείπων. 693-693-1003, είμαστε μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο και έρχομαι να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, είστε πρωινή τύπη ή βραδινή? Γιατί εγώ είμαι κάπου στο ενδιάμεσο. Αλλά κυρίως τα Σαββατοκύριακα είμαι βραδινός τύπος, γιατί έχουμε και το χρόνο να το γλεντήσουμε έτσι λίγο παραπάνω. Και φυσικά έχω και ένα λόγο επιπλέον που είμαι βραδινός τύπος, γιατί από τις 8 το απόγευμα μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα βρίσκω δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό από 6,95 ευρώ. Μαθαίνεις και εσύ περισσότερα στο mcdonalds.gr και γίνεται και το δικό σου βράδυ καλύτερο. Νάτη και η Ραφαέλα μόλις κατέφτασε με τη δική της καλημέρα. Καλημέρα, Ραφαέλα μου, και φύγαμε για Δέσποινα Βανδύ. Γυρίσματα.

0: λοιπόν από Ελένη Φουρέιρα στο τρανζίστορ 100,3. Αλληλούια, θα πούν και τρία ζώδια, γιατί αύριο έχουμε νέα ζελήνη στο ζώδιο του ζυγού. Έτσι έρχονται νέες ευκαιρίες για όλους, με αυξημένη αυτοπεποίθηση και εύνοια. Απλά τρία ζωδιάκια, ρε παιδί μου, θα είναι λίγο έτσι πιο ευνοημένα από όλα τα υπόλοιπα. Εννοείται πρώτο στη λίστα ο ζυγός, νέα σελήνη άλλωστε είναι και πάνω του. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν ο αυτός σου ανοίγει έναν ολοκένουργιο κύκλο γεμάτο αισιοδοξία, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες για ανανέωση τόσο σε προσωπική όσο και σε επαγγελματική ζωή. Συνεχίζουμε τώρα με τους διδύμους. Η τύχη σου χαμογελά, διδυμάκι μου, και φυσικά θέλω να είσαι έτοιμος για νέα ελπιδοφόρα ξεκινήματα τα οποία έρχονται. Θετική αύρα των ημερών σε βοηθά να ξεπεράσεις προηγούμενες έτσι ανασφάλειες. Και τέλος, στους κερδισμένους ανήκουν και οι τοξότες. Το Σαββατοκύριακο σου έρχεται με νέες κοινωνικές επαφές, συλλογική δουλειά αλλά και νέους στόχους, τους οποίους τίποτα δεν θα σε κρατήσει πίσω για να τους πραγματοποιήσεις. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος στον τρανζίστορ 100,3. Δεν θέλω να πας πουθενά. Επιστρέφω σε λίγο για το τρίτο και τελευταίο μας 60 λεπτό με Νίκο Απέργη, Αντώνη Ρέμο και Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
0: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά του Οκτώβρη.
0: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκεράκι, κάνα.
0: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
0: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
0: Τι να πάρω κι εγώ. Ο το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
0: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
0: Μόνο ο Μάικ θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
0: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
0: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
4: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518. Action Gamara,
5: και το διάβασμα χαρά μας.
6: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά.

Το τρίτο και τελευταίο μας 60 λεπτό μόλις ξεκίνησε. Αντιγόνη Σπανού εδώ στο μικρόφωνο του Τρανζίστορ 100,3 και φυσικά πάντα στην παρέα σου με τα καλύτερα. Είναι μεσημεράκι πλέον, παιδιά, Παρασκευής, Παρασκευούλας, Παρασκευάρας, όπως θέλετε πείτε το. 9 του Οκτώβρη είμαστε μαζί και σε λίγο σου φέρνω και Νίκο Οικονομόπουλο, Στέλιο Ρόκο. Τώρα όμως λέω να ξεκινήσουμε με Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και φυσικά θέλω να παραμείνεις εδώ συντονισμένος και πιο πολύ εσύ που συντονίστηκες τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας λοιπόν, στον τρανζίστορ 100,3, όπου και αν πας, όπου και αν είσαι εδώ, θέλουμε να είσαι συντονισμένος. Μην ξεχνάς ότι μπορείς άλλωστε να το κάνεις από παντού μέσω της εφαρμογής μας για iOS και Android συσκευές. Δεν έχουμε κανένα εμπόδιο μπροστά μας. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας τώρα έχει φτάσει ήδη μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένεται να αγγίξει και τους 26. Σε λίγο φέρνω Άννα Βύση, για την οποία εδώ στο στούντιο κοντεύουμε να αλλοσκοτωθούμε μεταξύ μας. Κατερίνα Λιόνιου, τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός, πω

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

αγαπημένη, απίστευτη και απόλυτη Άννα Βύση. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω, παιδιά, σε περίπτωση που εδώ στον τρανζίστορα 100,3 και επειδή πολλοί αναρωτιέστε τώρα τι θα γίνει χωρίς τον Καρβέλα και τα λοιπά, ποια είναι τα τραγούδια της, παιδιά, δεν τις έχει γράψει μόνο ο Νίκος Καρβέλας τραγούδια, τις έχουν γράψει και άλλοι καλλιτέχνες και έχει γράψει και η ίδια για τον εαυτό της στο παρελθόν. Για όσους δεν το ξέρετε ή δεν το θυμάστε, μερικά από αυτά είναι το Έχω πεθάνει για σένα, Στην πυρά, Το τρένο, Το αγαπημένο κόντρα, το οποίο πολλοί δεν ξέρουν ότι δεν είναι του Καρβέλα. Παιδιά, δεν είναι του Νίκου. Το κόντρα ανήκει στην Μυρτό Κοντοβά και του Ντάν Βίλσον. Σχιζοφρένη, Απαγορευμένο, Από μακριά και αγαπημένη, Το παρελθόν μου και πάρα πολλά ακόμα τραγούδια. Μερικά από αυτά τα έχουμε έτσι μαζέψει, τα έχουμε συγκεντρώσει σε ένα post που πριν λίγο ανέβηκε στο λογαριασμό του Τρανζίστορ στο Instagram. Και όχι μόνο αυτό, τα πρωινά Καρντάσια θα μαζέψουν τα top 5 από τα τραγούδια που δεν ανήκουν στον Νίκο Καρβέλα και θα ακουστούν όλα στις 10 η ώρα το πρωί εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 την Δευτέρα. Επομένως, θέλω να είστε συντονισμένοι. Θα παίξουν τα αγαπημένα της απόλυτης Άννας Βύση και φυσικά θα ακολουθήσει και σχολιασμός από Μάγδα και Γιώργο. Για να μην λέτε ότι δεν σας ενημέρωσα. Σε λίγο φέρνω Θοδωρή Φέρη, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τώρα όμως, Έλλη Κοκκίνη, το σου χρωστάω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

0: σου.
1: Ο Θοδωρής μας ήταν αυτός. Θοδωρής Φέρης και Κατάματα στον τρανζίστορ 100,3 με τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου. Και για λίγο, πολύ λίγο ακόμα και την Αντιγόνη Ισπανού μαζί σου. Σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα αλίμονο, θα πει κανείς, στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Ευτυχώς το αντίθετο ρεύμα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων και στην Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφίας, αλλά και στα φανάρια του Βαρδάρη στο κατέβασμα εκεί στη Μήκη Θοδωράκη. Επιπλέον, να σας ενημερώσω σε περίπτωση που δεν το πήρατε χαμπάρι, ότι το μετρό την Κυριακή όλα του τα δρομολόγια και όλους του οι γραμμές θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τις 12 δεν θα έχουμε κανένα δρομολόγιο. Και αυτό γιατί λέει πρέπει να γίνει ο τελευταίος έλεγχος πριν προσθεθούν οι δύο τελευταίοι σειρμοί για να ολοκληρωθεί έτσι το έργο. Επομένως από τις 12 και μετά. Και τώρα πάμε σε Πέτρο Ιακωβίδη από Τυπώματα. Όχι τυχαία, αλλά είναι στο παρεάκι μας εδώ η αγαπημένη μου η φίλη η Σοφία, η οποία φυσικά δεν έχει άλλον αγαπημένο πέρα από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Σοφάκι μου, για σένα.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξελογιάστρα στον τρανζίστορ 100,3 για να σας χαιρετήσω έτσι με πολύ ωραία διάθεση. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είμαστε μαζί από τις 11, όπως άλλωστε είμαστε καθημερινά για τρεις ολόκληρες ώρες, 11 με 2. Τώρα εγώ φεύγω για Σαββατοκύριακο, αλλά εσείς δεν πάτε πουθενά. Φέρνω στην παρέα σας τη Γεωργία Γεωργιάδου, μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ. 6 ώρα Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμων, Σιλένια Williams, και φυσικά μετά στις 10 Παρασκευούλα σήμερα θα γίνει χαμός με τον Λάμπη Δημητριάδη, ενώ χαμός θα γίνει αύριο στο Top 30. Μάγδα Ζουλίδου, Λάμπης Δημητριάδης, αύριο στις 12 η ώρα θα είναι εδώ τα παιδιά μας, όπως και το απόγευμα της Κυριακής. Εννοείται να είστε εδώ συντονισμένοι πάντα για τα ελληνικά σας και τα αγαπημένα σας στο Τρανζίστορα 100,3. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, και φυσικά ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Από εμένα, φίλια από όλα σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές,
2: έτσι. Για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Τέλος πάντων, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να σου το πω.
1: Ρίχτω.
2: Μουτράκι μου γλυκό, σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα, η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
8: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
9: Action Καμάρα. Το διάβασμα χαρά μας.
10: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα, τη δικιά μας σαφώς. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, 9 του Οκτώβρη. Και πώς περνάνε έτσι μέρες, ρε παιδιά. 26 βαθμούς Κελσίου, μια υπέροχη μέρα έξω. Πραγματικά, βγείτε να κάνετε τις δουλίτσες σας έτσι πολύ όμορφα. Βάλε κάτι ελαφρύ πάνω σου, ένα καφεδάκι πάρε. Και μείνε συντονισμένος, γιατί εδώ θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε όλα. Ξεκινάω ευθύς αμέσως με Απόνικο Μακρόπουλο και Αναστασία. Τώρα έρχεται η Καντάδα.

0: κολλάς με.
1: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου

Άστε τα όλα, Αναστασία, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και τα σπάμε και εμείς γιατί έρχεται Παρασκευούλα και Σουκού. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα, είναι το φορτηγό.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Και όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρή, φέρισε το στο τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην πρώην παίκτρια του Survivor, Ασημίνα Χατζιανδρέου, η οποία έβαλε τέλος στις φήμες που τη θέλει να περνά κρίση στη σχέση της με τον Χρήστο Δάντη. Όλα καλά, όλα ανθυρά είναι παιδιά μεταξύ τους. Βέβαια, ο γάμος δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά τους, μιας και το ζευγάρι θεωρείται αραβωνιασμένο. Θέλει λέει, να γίνει μανούλα, όχι αυτή τη στιγμή όμως. Και είναι μία από τις περιπτώσεις που λες ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Μια χαρά τα πάντα, παιδιά. Αφήστε τα να το ζήσουν. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται. Τι θα λέγω με σένα, παίζει δυνατά.

0: Plus Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Jackie O και Ελένη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα, παιδιά, θα σας πω κάτι, αλλά μην γελάσετε. Έβλεπα παρατράγουδα. Παρατράγουδο δεν λεγόταν αυτό το. Που έβγαινε η Τσίλα, που έβγαινε ο Ταμπάκης, που έβγαινε η γυναίκα Μαραντόνα. Και αυτά όλα δεν τα έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας. Εγώ αφήνω αυτό εδώ. Απλά να ξέρετε. Δηλαδή, πραγματικά, ωραία τραγουδάκια. Άμα βγάλεις το στίχο και κρατήσεις τη μουσική, κάποια θα μπορούσαν να γίνουν επιτυχίες τώρα. Παντελής Παντελίδης. Και είχα κάποτε μια αγάπη. Παίζει δυνατά.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Σαν τα μαλλιά μου τα Σαντρέ, αναβύση εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Τελικά εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα μπορούμε να απολαμβάνουμε αναβύση κάπου ή δεν νομίζω, παιδιά, τι γίνεται με αυτό το σύριαλ, έχει καταντήσει πραγματικά με τον Νικό Καρβέλα και με την αναβύση, όπου έχει πάρει τα ασφαλιστικά μέτρα, όπως μάθαμε λοιπόν και χθες, και δεν θα μπορεί πλέον, λέει, για αυτό το χρόνο τουλάχιστον, να κάνει εμφανίσεις. Έχει αποδεσμεύσει και τους μουσικούς της, ώστε να βρουν επαγγελματική στέγη. Και εμείς τι θα κάνουμε χωρίς Ανούλα? Την περιμέναμε και Θεσσαλονίκη. Τώρα τι?
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
0: Και η ώρα πήγε 9, αλλά
2: του Οκτώβρη
0: τι 9.
2: Έτσι. Πολλά εννιάρια σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
0: Με το 9 και το 19.
2: Eurojackpot έχει 120 εκατομμύρια.
0: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου?
2: Πόρσε θα πάρεις.
0: Τι να πάρω κι εγώ? Οφ, το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
0: Τι να πάρω?
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
0: Μόνο άμα θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, Πόρσε, θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλη την Πόρσε.
0: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
0: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,26.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
5: Γυμνάσιο. Εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
6: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
7: Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

100,3 Γιώργη Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, 3 γεμάτες ώρες στον αέρα της πόλης, 3 η ώρα ακριβώς. Και φυσικά σας έχω στην παρεούλα μου. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πού βρίσκεστε, εάν είστε στο σχολείο, εάν είστε στη δουλειά, εάν είστε. Στο σχολείο βασικά δεν θα μπορούσατε να είστε, ρε παιδιά. Έχω χάσει, έχουν περάσει τα χρόνια. 2 ώρα δεν σχολάνε τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, έχετε πάει να πάρετε τα παιδιά σας, είστε στο δρόμο. Όλα τα κάνουμε παρέα. Νίκος Βέρτης έρχεται.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε Ελληνίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Μέχρι και τις 5 έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και έκπτωτος άγγελος.

0: Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καρδιά μου και εγώ. Κωνσταντίνο Αργυρό στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα σε ένα τραγουδιστή γνωστό, τον Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίο συνελήφθη για χρέη στον ΕΦΚΑ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλοι χρωστάμε δηλαδή. Όλοι χρωστάμε, δεν ξέρω πώ γίνεται αυτό. Αλλά βέβαια πηγαίνουν και χτυπάνε αυτού που δεν έχουν και τόσα μεγάλα ποσά. Άλλοι δηλαδή που τρώνε και τρώνε και τρώνε, δεν του ακουμπάνε. Ακουμπάνε του λίγο πιο κατώτερου σε στρώματα οικονομική επιφάνεια. Εν πάση περιπτώσει, α προσέχουμε λίγο. Δήμος Αναστασιάδης έρχεται.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

πρέπει να μείνουμε φίλοι και με κάποιους ανθρώπους, παιδιά, σας το λέω, πρέπει εξ αρχής να ξέρετε που βαδίζετε. Βλέπετε το κινούμενο red flag και δεν πηγαίνετε κατά πάνω, απλά μένετε φίλοι καλύτερα και πιο ανώδυνα. Σε λίγο θα σας πω και 8 επώδυνα σημάδια που συνήθως βλέπεις λίγο πριν συνειδητοποιήσεις ότι μία φιλία έχει τελειώσει. Το έχω βιώσει κι εγώ πρόσφατα, μπορεί να το έχεις βιώσει κι εσύ, οπότε να ξέρουμε λίγο τα σημάδια. Γιώργος Μοζωνάκης, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Κατερίνα Λιόλιου. Τώρα ώρες μικρές, παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε παρέα. We'll be right back.

0: θυμίζει κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιο, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω να μου είστε καλά, να περνάει όμορφα αυτό το μεσημεράκι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν ξέρω τι θα κάνετε σήμερα. Περιμένω όμως τα πλάνα σας, γιατί σίγουρα έχετε κανονίσει κάποια πραγματάκια για το σουκού. Εγώ, παιδιά, δουλειά. Άντε και λίγο την Κυριακή να βγω και λίγο έξω. Εσύ τώρα τι θα κάνεις? Στείλε μου το μήνυμά σου στο 693-693-1003. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
3: Και έτσι, για άλλη κοπέλα.
2: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
3: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
2: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
3: Α, για την Εύη Σαρή.
2: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας?
3: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
2: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
3: Και

0: έβαλες, το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι, αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολί.
5: Ποιο βολί?
6: Ποιο ματ?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
9: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
10: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
11: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά. Μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ? Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί. Σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
12: Action Gamara, ιστορικό κέντρο. Δημητρή

τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. Η ώρα 4 παρά 1 λεπτό και εμείς μαζί να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στο Βόλο και στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι συντονισμένος, γιατί και ο Βόλος ακούει και στηρίζει δυναμικά, να τα λέμε και αυτά. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού, αλλά και στα social. Follow και like και να μεγαλώσει αυτή η τρανζίστο παρέα. Τώρα ο Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Με λίγα λόγια, παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Μπράβο λοιπόν, και ο Παύλος Γκόρδης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, το φιλαράκι μου το υπέροχο. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται. Είναι οι καμπάνες και παίζουν δυνατά. Εσείς τις ακούτε.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κάνει τη Γενικό Απέργη στον τρανζίστορ 100,3. Πάμε να σου πω τώρα 8 red flags που δείχνουν ότι η φιλία πάει να τελειώσει. Οι συνθήκες που σας ένωσαν έχουν αλλάξει. Μπορεί να γνωριστήκατε πριν πολλά χρόνια και τώρα το δεδομένο να είναι άλλα. Έχετε απομακρυνθεί, σου λέει ψέματα, υπάρχει συνεχής αρνητικότητα. Νιώθεις ότι βρίσκεις σε διαρκώς ανταγωνισμό. Αρχίζει η φιλία να μοιάζει με υποχρέωση. Η σχέση γίνεται τοξική και οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει. Μην αγχώνεσαι, το έχουμε ζήσει όλοι. Και αν το βιώνεις, ίσως είναι και ένα καλό ξεκαθάρισμα. Αναβύση, πάμε για βουτιά στο Αιγαίο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη και Κατερίνα Λιόλιο στον τρανζίστορ 100,3. Τώρα σου έχει τύχει να πεις ποτέ μου ήρθε ουρανός φοντίλη, γιατί αυτό έγινε στην κυριολεξία, παιδιά, εδώ στα Βασιλικά, στη Θέρμη. Ένα 15χρονο, τι να σας πω τώρα, την ώρα που έκανε μάθημα στο σχολείο, κανονικά του ήρθε ο ουρανός φοντίλη. Του ήρθε μάλιστα ένα σοβάς 4 πόντων, αυτό ήταν το πάγος του, στο κεφάλι κυριολεκτικά. Εννοείται το πήγανε κατευθείαν στο γεννήματά του, έγιναν ράματα. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία του. Κρίμα, ρε παιδιά. Ό,τι πιο...

0: Κελίνη Φουρέιρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Την καλησπέρα μου στον Άλεξ, τη Χριστίνα που. Πού είναι στη δουλειά, είναι σχέδια για Σαββατοκύριακο, λέξε κούραση, βόλτα, φαγητό και καφεδάκι. Αυτά είναι, Χριστινάκη μου, να περάσει υπέροχα. Καλησπέρα και στο Σάκη που έχει βάλει την ένταση στη Διαπασόν. Αυτά για σήμερα, παιδάκια μου, να έχετε ένα υπέροχο που σου κου, να φάτε, να πιείτε, να χαρείτε. Και εμεί τα λέμε τη Δευτέρα στις 2 ακριβώς για ένα τρίωρο γεμάτο επιτυχίες. Παραμένετε συντονισμένοι και εμεί τα λέμε από εβδομάδα. Από μένα, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
2: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και η ώρα πήγε 9, αλλά
3: του Οκτώβρη.
2: Τι σε 9.
3: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
2: Με το 9 και το 19.
3: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
2: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
3: Πόρσε θα πάρει.
2: Τι να πάρω κι εγώ. Οφ, το χάντζα αυτό.
3: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
2: Τι να πάρω.
3: Πάρε ένα διαμέρισμα.
2: Μόνο ο Μάικ θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
3: Εντάξει, Πόρσε θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλα στην Πόρσε.
2: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
3: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
2: Ευχαριστώ.
3: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
3: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για σε γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Όταν το διάβασμα σημαίνει κρυφτό κάτω από το κρεβάτι, ψυχραιμία αγωνής. Στο Action Καμάρα η μελέτη του δημοτικού γίνεται οργανωμένα, ευχάριστα και χωρίς διαπραγματεύσεις. Τα απογεύματα στο σπίτι γίνονται απόλαυση.
9: Action Καμάρα, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310 250 518.
10: Action Καμάρα.
7: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζε τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
11: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου.
12: Mosaic Store.
11: Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις.
12: Mosaic Stores.
13: Και τώρα το contouring.
14: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και έτσι, για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και

0: βάλεις το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι. Αφού το θυμήθηκες.
0: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά. Τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Είναι τρέλα. Είναι γλύκα. Είναι η φρουλίτα. Μελάδες Φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες Φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
5: Γυμνάσιο, εξισώσεις με αγνώστους, χημεία, άγνωστα αρχαία και στο δωμάτιο του εφήβου ένας άγνωστος που λέει «Τα ξέρω όλα, άσε με». Ώρα να ανέβει level χωρίς άγχος. Στο Action Camara χτίζουμε πρόγραμμα, βάσεις και αυτοπεποίθηση για να γίνει κορυφή παιχνιδάκι.
6: Action Camara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γούναρη 48. Τηλέφωνο 2310-250-518.
7: Hey, Action Camara, και το διάβασμα χαρά μας.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα ξεκίνημα εκπομπής, σε ένα φινάλε εβδομάδας. Παρασκευή λοιπόν 9 του Οκτώβρη, με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε, είπες. Ένα τραγούδι που σαρώνει, ένα τραγούδι, τι να πω.
1: Τι να πεις αυτό το τραγούδι.
0: Ολική καταστροφή.
1: Ναι, ολική καταστροφή. Κανονικά αυτό που λες.
0: Έχετε και το καινούργιο τραγούδι του Θοδωρή, θα το ξανάκανα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς. Μάλλον ξέρω ότι θα είναι προς τα τέλη του Οκτώβρη, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Είναι σαν να έχει βγει του μεταξύ, γιατί το είχε λικάρει σε μια συναυλία, νομίζω.
0: Το λέει τρεις φορές στο μαγαζί.
1: Το λέει στο μαγαζί. Εν τω μεταξύ, όταν το είχε λικάρει στην συναυλία, δεν ξέρω αν είχε δει που είχε βγει full. Όχι, μετά. Είχε βγει σε AI, το είχαν κάνει πάρα πολύ, ναι, στο TikTok. Full. Ναι.
0: Το οποίο είναι το μεταξύ του αστείο, ότι όλο αυτό εμείς δεν το είχαμε καν ούτε σαν demo. Ένας μαθητής είναι στην παρέα μας, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας μαθητής που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ηχθειοπολείο, κρεοπολείο και οπωροπολείο για να μπορούν να σε κατευθύνουν όπως ακριβώς θα ήθελες. Ένας μαθητής προσβάσιμο σε όλους, ένας μαθητής που μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, εκτροπικές συσκευές, μπαταρίες,
1: μαγειρικό
0: λάδι, χαρτί. Τα πάντα λοιπόν. Ένας μασούτης που είναι εκεί, έναν άχωμα στην ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, και επιστρέφουμε.

0: Ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα. Ολοκένουργιο τραγούδι, το ακούς εδώ.
1: Αποκλειστικά μόνο σε
0: όχι, καλέ, αποκλειστικά. Έχει κυκλοφορήσει στο Spotify, αλλά είμαστε από τους πρώτους που το παίζουν.
1: Sorry, ρε παιδιά, μας συγχωρείτε κιόλας δηλαδή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εμείς το είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Εμείς το ξέραμε.
1: Από εμείς πολλά ξέρουμε, αλλά και πολλά δεν λέμε.
0: Και δεν μιλάμε για αυτά παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια.
0: Ο οποίος Κωνσταντίνος Αργυρός ξεκινάει τις εμφανίσεις του με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο Αθηνών 13 του Νοέμβρη.
1: 13 Νοέμβρη.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε, θύμησέ μου.
1: 23 Οκτώβρη.
0: Θα λείπω.
1: Θα λείπεις ακόμα. Mm. Πού θα είσαι, Παναγιώτη μου.
0: Τα 23 Οκτώβρη φεύγω.
1: Πού πας.
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Θα είναι στολισμένο. Δεν θα είναι, όχι. Θα είναι 23 Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, τρελή είναι αυτή. Τρελή με την καλή έννοια. Ενώ με τα Χριστούγεννα
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία. Όχι, από, νομίζω από τέλη Οκτώβρη αρχίζει Νοέμβρη στολίζανε. Κάπου εκεί. Αρχίζει Νοέμβρη.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη αυτή είναι η Κατερίνα.

0: αγαπημένο μου τραγούδι, αν και τώρα κυκλοφόρησε και αυτό σήμερα. Αυτό είναι ο Έρωτας Μικρός, αυτή είναι η Πέγγι Ζήνα.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βλέπει στον κόσμο, ότι εγώ τα ακούω τα τραγούδια πριν από όλους. Υπάρχουν φορές, παιδιά, που μπαίνουμε στο στούντιο.
0: Εγώ ευθύνομαι για όσα δεν ακούτε. Και ευθύνομαι και για αυτά που ακούτε.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Υπάρχουν φορές που μπαίνω μέσα στο στούντιο και ο Παναγιώτης κάθεται και μου λέει: Έλα, να σου βάλω να ακούσεις. Και θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί στην προηγούμενη τώρα που λέμε για την Πέγγι Ζήνα, θα μου είχε βάλει το τραγούδι της Πέγγι Ζήνα. Οπότε τα καταλαβαίνω. Το ακούω και εγώ πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους.
0: Και πού να δεις ότι αν υπάρχει. Τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Ακόμα και κοινές λέξεις. Και φτάνει και σου λέει, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, σου λέει, έβαλες το τραγούδι μου πουθενά. Και λες, όχι, γιατί. Μα έβγαλε ο τάδε ή τάδε ένα ναι. τραγούδι που λέει ακριβώς το ίδιο. Πού το βρήκε?
1: Α, πω. Χαμός.
0: Που να ξέρεις, οι διαρροές αυτές κατά βάση είναι από τα στούντιο. Δεν είναι από τους συνεργάτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Μιλισμπάνη, γιατί τι να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, έχετε να βγάλεις τραγούδια με κοινές λέξεις, ας πούμε.
0: Άκουσες κάτι, σου άρεσε, σου έμεινε στο μυαλό. Δεν σου λέω ότι το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές κάτι το ακούς, σου αρέσει, γι' αυτό το λόγο το απομνημονεύεις.
1: Μπαίνεις στην άκρη του μυαλού σου και μετά το. Σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι επίτηδες, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεύτερο ημερο εκπομπή αρχικά. Ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τρέιλερ. Δέσποινα Μπανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε.
0: Θύμισε πολλά πράγματα. Θύμισε λίγο Μάστορα Φουρέιρα, Μίσης Σμιθ.
1: Ναι, σωστό.
0: Θύμισε λίγο Beyoncé με Lady Gaga που η μία προσπαθούσε να δολοφονήσει την άλλη.
1: Σωστό.
0: Αλλά εκεί, θα σου πω κάτι διαφορά. Με την Beyoncé, με τη Lady Gaga υπήρχε και ένας ερωτισμός μεταξύ τους.
1: Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Εδώ είναι πιο κομιλφό.
1: Ναι.
0: Και καλά ώστε στο τέλος αγαπιούνται και μη σκοτώσει μία την άλλη.
1: Ναι. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ και αγαπώ και τη στιγμή πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάθε μία για τελείως διαφορετικούς τρόπους. Για μένα, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μελισσάκια αγαπημένα. Μου έχει λείψει η μουσική των Μελισσών.
1: Και εμένα μου έχει λείψει.
0: Πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Μουσική των Μελισσών.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες, ακούσαμε.
1: Πολύ μου έχει λείψει. Μακάρι όμως, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσει λίγο αυτό. Θα το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να φτάσουμε στο γύρισε σαλά. Η αγάπη δεν γυρνά.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Κοίταξε. Αυτό που κάνουν, ας πούμε, στο εξωτερικό οι καλλιτέχνες, που κάνουν, βγάζουν ένα δίσκο.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Άκου, συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Το κόστος 5 χρόνων καριέρας ενός καλλιτέχνη δεν είναι ούτε το μισό σύγκλι ενός στο εξωτερικό. Είναι τεράστια τα ποσά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, να κάνω
0: ένα βίντεο κλιπ της Britney Spears, ξέρεις πόσο έχει. Μα μην πας στην Britney Spears που είναι πιο μακριά.
1: Ναι.
0: Ένα βίντεο κλιπ της Beyoncé.
1: Κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι. Εμάς και εκατομμύρια είναι κύκλος εργασιοχρόνων.
1: Εντάξει, σπίτι, τώρα αναλογικά λέμε. Δηλαδή για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν μιλάμε, μιλάς για ένα.
0: Εννοώ γενικότερα τα ποσά, όπως οι αμοιβές και έτσι και τα έξοδα, είναι υπέρογκα.
1: Εκεί που θέλω.
0: Οπότε
1: να
0: οπότε εκεί μπορείς να μείνεις και να μην δουλέψεις εδώ. Δεν μπορείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Και περίμενε. Όχι. Μισό. Μισό. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, για πες.
1: Π.χ. Τώρα,
0: όχι, γιατί. Αναβήσει, ναι. Και επιστρέφει.

0: την Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου, ο Αντώνης Ρέμος. Εκεί μείναμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν τώρα δεν κάνει μια παύση. Από τη...
0: Ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια παύση, αλλά θα κάνει και κάποια πριβέ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν
1: πριβέ. Ναι, βέβαια, θα κάνει κάποια πριβέ. Γιατί δεν υπάρχουν, τι λες.
0: Υπάρχουν.
1: Ναι, πάνε οι καλλιτέχνες και πάνε σε, και τραγουδάνε σε δισεκατομμυριούχους.
0: Ναι.
1: Φυσικά, το έχουμε δει αυτό. Οπότε αντίστοιχα.
0: Παίρνουν κάποια εκατομμύρια.
1: Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά επειδή.
0: Μια μικρογραφία.
1: Ακριβώς, επειδή είναι μια μικρογραφία, αντικειμενικά, εάν θέλει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης είναι και ο άλλος. Αν εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, πόσο παραγωγικός και δημιουργικός να είσαι για 20 χρόνια, κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ involved και στην παραγωγή ο καλλιτέχνης. Ενδεχομένως και στη.
1: Σίγουρα.
0: Και γράφει. Πολλοί καλλιτέχνες γράφουν.
1: Σίγουρα. Αλλά και αυτό και πάλι δεν είναι ότι παίζει απαραίτητα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, κάτι. Ένα φαινόμενο για μένα είναι αυτό που έκανε και η Μαντόνα στο εξωτερικό. Που ενώ ήταν τελείως out of the box η κατάστασή της,
1: ναι.
0: Μπήκε και πήρε 7 βραβεία.
1: Βέβαια.
0: MTV.
1: Βέβαια.
0: Για ένα current album.
1: Ναι.
0: Περίεργο όλο αυτό. Ευχάριστο.
1: Περίεργο.
0: Δεν λέω με καμία αρνητικό τρόπο, αλλά.
1: Να σου πω κάτι όμως, είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Πολύ αισιόδοξο, ναι.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
0: Κοίτα, έκανε και ένα συγκλονιστικό πρόμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Μαντόνα πήγε παντού.
1: Η Μαντόνα πήγε παντού, έκανε ένα συγκλονιστικό πρόμο. Και η Μαντόνα πόσο χρόνο είναι?
0: 68, είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Αναβίση.
1: Είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Αναβίση λοιπόν. Και αυτό δείχνει ότι, ότι η δημιουργία, το ταλέντο και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα σου πω, εντάξει, η αλήθεια είναι και ποιον εμπιστεύτηκε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, για να κάνει την παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9.
2: Αλλά του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 για σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκεράκι, κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρεις.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Ο φωτοχάντζας. Αυτό
2: δηλαδή, ήξερα, είπα να σου δώσω ένα.

0: πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Στις 4 μελέτη, στις 6 αγγλικά, στις 7 ταξί για τον μπαμπά, μήπως καταντήσατε προσωπικό σοφέρ. Στην Action Gamara κάνουμε το απόλυτο κόμπο. Καθημερινό διάβασμα και αγγλικά μαζί σε ένα πρόγραμμα σωτηρία και με τιμές που χαμογελά το πορτοφόλι σας.
2: Action Gamara, ιστορικό κέντρο, Δημητρίου Γου.

0: σας.
1: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι, μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
2: Νέα

0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Το παθαίνει συχνά.

0: Τρανζίστορ 100,3, ξεκίνημα δεύτερης ώρας, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, και έτσι αυτή η τελευταία ώρα, τέλος πάντων, πριν εμείς κλείσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι πάντα έχετε φυσικά το χρόνο σας να πάτε μέχρι το Μασούτι, γιατί ένας Μασούτι είναι στην κυριολεξία δίπλα σας. Αν έχετε και το application του Μασούτι, βλέπετε και στο διαδραστικό χάρτη ακριβώς πού είναι, ποιος και τι, για να πάτε στο πιο κοντινό σας, παιδί μου, φεύγετε από τη δουλειά σας, από την εργασία σας. Λες ποιος είναι δίπλα μου, αυτό πάμε, κάνεις τα ψώνια σου.
0: Κουβαλιές εκεί.
1: Ακριβώς. Έχεις φυσικά και τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, γιατί μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας και δίνετε να επιλέξετε και προϊόντες Μασούτι, που μας φιλοξενεί συμπολίτες Μασούτι και Mr. Grant, που δεν έχουν ζηλέψουν τίποτα σε ποιότητα. Και εμείς, ας πούμε και εμείς, γιατί το λέμε, κάποια προϊόντα, παιδιά, είναι και πιο νόστιμα. Μεταξύ μας. Ναι. Οπότε έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ, γιατί παίρνετε διπλάσιους πόντους στην Mastercard. Εμείς πάμε να ακούσουμε Μπράβο και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
0: Με ένα χαμό.
1: Χαμό.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι και πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν.
1: Α, καλά.

0: Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τύλι κουσκούς είμαι εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ακούω. Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα μέχρι να μου πείσεις αυτό. Βλέπω το τρέιλερ που κάνανε ο Διονύσης Χοιρινάς με τον Γιώργο Τσαλίκη. Το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Είναι μαγικό. Λένε για τα άλλα σχήματα. Για όλα τα άλλα σχήματα που είναι.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
0: Το έχει κάνει ο Ρέμος με το Μάστορ με τη Βαμπή.
1: Τέλος πάντων.
0: Που βάζανε. Που διάλεγε. Σαν φίλτρο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, θυμάμαι. Αυτό το τραγούδι καταχωρημένο είναι για το 1997.
1: 97? Αλήθεια τώρα, ρε Παναγιώτη, με κοροϊδεύεις.
0: 1997. 29 χρόνια πριν. Τίποτα. Δίπλα.
1: 30.
0: 29.
1: 2020. Σε λίγο αλλάζει η χρονιά, Παναγιώτη μου.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Και το έχει γράψει μουσική και στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
1: Άνδρας καλλιτέχνης. Ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Ωραία, περίμενε γιατί να κλείσει αυτό. Κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον να γλιτώσουμε. Κάναμε τα πάντα για να φτάσουμε στο χωρισμό. Κάναμε τα πάντα, μανά που είμαστε εδώ. Μανά που ακόμα είμαστε εδώ. Είπαμε ό,τι πρέπει. Με την αγάπη αυτή πια να τελειώνουμε. Είπαμε ό,τι πρέπει. Να κάνουμε καινούργιες επαφές. Είπαμε ό,τι πρέπει, μα οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο χθες.
1: Τι λες? Okay. Είμαι πολύ okay με αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που μου έχεις πει είμαι πολύ καλά μέσα μου. Πολύς πόνος στο τραγούδι. Δηλαδή, εντάξει, ο Νίκος Καρβέλας τότε πρέπει να τα παίρνεις δύσκολα, ας πούμε.
0: Όπως λέει εδώ, το θέμα του είναι ένας έρωτας που ταλαιπωρεί και τους δύο, αλλά τον οποίο δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να χωρίσει και να προχωρήσει, όμως επιστρέφει διαρκώς την ίδια σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Τι, να το πάρει το ποτάμι, τι να κάνουμε.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάναμε τα πάντα. Καταρχάς, άνδρας καλλιτέχνης είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Όντως. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ να σκεφτώ κάποιον άλλον που μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Υποφέρουμε, μωρό μου. Υποφέρουμε. Από αγάπη ανίατη κι οι δυο πεθαίνουμε. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, αλήθεια. Είναι τεράστιο. Που λέει, κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον.
1: Σωστά,
0: να γλίτως. Κάναμε τα πάντα.
1: Σωστά. Ναι.
0: Νίκος Καρβέλας, ο Νικόλας, ναι, της καρδιάς σου που έχω βγει και πόσα δημοσιεύματα για λεφτά ότι ζήτησε από τη Δύση, τα ξέρεις αυτά,
1: ναι.
0: Πάμε, απολαύσουμε, υποφέρουμε, Νίκος Καρβέλας.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Για κάποιο λόγο, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για την... πριν από λίγο. Αυτό που έχει γίνει τώρα που ξαφνικά βγαίνουν και λένε πάντα για τα χρήματα όμως και για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους. Είναι παραπληροφόρηση. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί. Θα σου πω.
0: Όχι, γιατί.
1: Διάβαζα ότι βγήκε ο δικηγόρος, νομίζω, της Άννας Βύση. Και είπε. Και είπε ότι ισχύει αυτό. Και ότι απλά το βλύνουν.
0: Ότι είναι πολύ καλά παρόλα αυτά.
1: Ναι, και το λύνουν μαζί τους μεταξύ τους εξοδικαστικά. Πώς γίνεται να λύνεις κάτι εξοδικαστικά, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πολύ καλά?
0: Εγώ δεν το έχω αυτό, δεν ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι κατάλληλος.
1: Ναι.
0: Είμαι ακατάλληλος γι' αυτό.
1: Ούτε εγώ ξέρω.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Ακάθεκτα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι έπρεπε να δώσω μια συνέντευξη Αθηναϊκού Νομάκου.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξωδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα οι πρώην συντροφοί μου. Ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου και τα έχω περάσει δύσκολα. Ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου. Γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή, δεν είπα, ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο της συνέντευξης ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μόλι που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα full τοξικό περιβάλλον, ναι, πια. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Εντάξει, θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι, να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Πώς
0: δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, αυτή σημαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού πρέπει να συμβαίνει. Γιατί, δηλαδή, διαβάζουμε για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν.
1: Γιατί.
0: Κατάλαβες. Ναι. Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργύρος
1: και ο Χρήστος Ζουδάτης.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 το Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου πέφτει, νομίζω, στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου, εδώ ρε Παναγιώτη, καλά καλά δεν είναι 28η.
0: Κοστούμι δεν πέφτει. Πέφτει στα μέσα τη εβδομάδα, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότητα την Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, εντάξει, άστο. Μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25-26-27 Δεκεμβρίου που πέφτει η Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι αυτό, χειρότερο. Αυτό ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Δεν πρέπει να γυρίσουμε στο 17. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύεις ένα Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος. Άστο, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ψάχνουμε τις αργίες ακόμα, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε φτάσει στο Πάσχα, να ξέρετε.
0: Στο πέφτει... Αγίου Πνεύματος μου λέγες προηγουμένως.
1: Το Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω πότε πέφτει το Αγίου Πνεύματος, καταλαβαίνεις.
0: Ανάλογα πότε πέφτει το Πάσχα. Πέφτει.
1: Το Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου, άρα πότε
0: 40 μέρες μετρά.
1: Μετρά.
0: Μετά.
1: Μετρά, ώρα κάθε τη μετρήσω.
0: Όχι, 50 μέρες μετά.
1: 20
0: κάτι του Ιούνιου.
1: Όντως. Ρε, τόσο αργά πέφτει μετά το.
0: Ανάλογα, αν είναι αργά το Πάσχα, είναι αργά και.
1: Το Αγίου Πνεύμα.
0: 50 μέρες μετά γίνεται.
1: 21 του μηνός. 21 Ιουνίου.
0: Σου λέω, 50 μέρες μετά.
1: Έλα, Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Άκου το
1: που άνετα. Σημαίνει ότι από το Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα θα μας φανεί.
0: Ηλένια, σε χαιρετώ. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ.
1: Ζήστε
0: με τρανζίστορ. Εμείς τη Δευτέρα, 6 ώρα, θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Ναι.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Πάντως ναι. Ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
3: Και
2: έτσι,
3: για άλλη κοπέλα.
2: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
3: Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
2: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλ.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
9: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
10: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες αμφέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
13: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: γίνεται.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
2: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστο και εσύ με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Και η ώρα πήγε 9.
3: Αλλά... του Οκτώβρη.
2: Τι σε 9.
3: Έτσι. Πολλά εννιάρια σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
2: Με το 9 και το 19.
3: Euro Jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
2: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
3: Πόρσε θα πάρεις.
2: Τι να πάρω κι εγώ. Ο φωτοχάντζα αυτό.
3: Δεν είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
2: Τι να πάρω.
3: Πάρε ένα διαμέρισμα.
2: Μόνο αν θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
3: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει όλη την Πόρσε.
2: Όχι, θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
3: Λέω να αγοράσω και τον τρανζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
2: Ευχαριστώ.
3: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
2: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
3: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πάντως ναι, ο Καρβέλας έχει γράψει και για άλλους τραγουδιστές.
2: Και
1: έτσι,
2: για άλλη κοπέλα.
1: Και για άλλη κοπέλα. Είχε γράψει βέβαια και για την, πώς τη λένε την άλλη, την Ξανθιά.
2: Την... Πάλι την ξεχάσαμε. Χριστίνα.
1: Όχι αυτή τη Χριστίνα Αναστοπούλου που θα ακούσουμε τώρα.
2: Α, για την Εύη Σαρή.
1: Και για Εύη Σαρή δεν είχε γράψει επιτυχία ο Νίκος Καρβέλας.
2: Ούτε θυμάμαι, παιδιά.
1: Τέλος πάντων, θα πάμε σε μια επιτυχία που δεν τη θυμόμουν εγώ.
2: Και πήρα. Να στο πω.
1: Ρίχτο.
2: Μουτράκι μου γλυκό, σε σκέφτομαι. Το ήξερα όλο απ' έξω. Πω, πω, ντρέπομαι πάρα πολύ για το παρελθόν μου.
1: Πάλι καλά, γιατί φοβόμουν ότι παθαίνεις και Αλτσχάιμερ. Μια χαρά είσαι. Αφού το θυμήθηκες.
2: Κοίταξε άλλα και άλλα τα ξεχνάω. Αλλά τα τραγούδια αυτά, τις επιτυχίες θα σου ξέρω.
1: Επιτυχίες που θα μείνουν στον χρόνο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Και η ώρα πήγε 9. Αλλά
2: του Οκτώβρη.
1: Τι σε 9.
2: Έτσι. Πολλά 9 σήμερα. Μήπως να παίξουμε κάνα τζοκέρα και κάνα.
1: Με το 9 και το 19.
2: Euro jackpot έχει 120 εκατομμύρια.
1: Παίξε για μένα, γιατί δεν ξέρω να παίζω. Πού θα πηγαίνω με την Πόρσε μου.
2: Πόρσε θα πάρει.
1: Τι να πάρω κι εγώ. Το χάντζα αυτό.
2: Δηλαδή είπα να σου δώσω ένα ποσό. Θα τα δώσει στην Πόρσε.
1: Τι να πάρω.
2: Πάρε ένα διαμέρισμα.
1: Μόνο άμα θα πάρω με αυτά που θα με δώσει.
2: Εντάξει, πόσα θα ξεπαρδιαστώ κι εγώ. Α σου δώσω δηλαδή 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα θα πάρει στην Πόρσε.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω μια Πόρσε μεταχειρισμένη και θα πάρω και ένα σπιτάκι οπωσδήποτε.
2: Λέω να αγοράσω και τον τραζίστορ μετά. Θα σε βάλω διευθύντρια.
1: Ευχαριστώ.
2: Και εγώ θα είμαι ο CEO.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα.
2: Όποτε θες. Εγώ ξέρεις αυτά δεν με νοιάζει. Αρκεί να γίνονται η δουλειά μας.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τραζίστορ 100,3. Λάμπης Δημητριάδης.
3: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 93 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κουρασμένο.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Ηλία Βρετού, Πρόστιμο.
1: Είμαι ο Ηλίας Βρετός και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.